απελπίστηκα μαζί σου, απελπίστηκα να τελειώνουμε οι δυο μας, ορκίστηκα. Απ' τις πίκρες η καρδιά μου επαναστάτησε, μες στην κόλαση αυτή άλλο δεν κράτησε. Μη μου λες ότι σε νοιάζει

0: τα λόγια, οι ψεύτιες, οι συμφορές σου.
1: Μουσική επικοινωνία.
2: Είναι ακόμα τα βράδια επίπονα. Δεν με πιάνουνε πια τα παυσίπονα.
3: Σ' αρέσει.
4: Λάθος μου μεγάλο που ακόμα σε θέλω παράφορα.
3: Άπαιχτη επικοινωνία.
2: Σιωπή στη διαβάζον εγώ και εσύ μία απ' τα ίδια.
3: Στους 89,1.

0: Επικοινωνία FM.
1: Για πάμε δυνατά.
2: Και στα κρυφά βλέπουμαστε.
0: Σ' αρέσει.
3: Στη σβή στον άξονα θα σπάσω τη βάση.
0: Άπαιχτη επικοινωνία.
4: Μ' άναψες, μ' άναψες, με κάψαν τα φιλιά σου.
5: Φοβερή επικοινωνία.
6: Είμαστε δυο θύματα, καρδιά μου εγώ και εσύ. Μίας παραλίγο ευτυχίας.
0: Στους 89,1.

άπαιχτη επικοινωνία. Μπορώ να έχω λίγο το λογαριασμό και ένα σπινάκι τελευταίο πριν πληρώσω. Επικοινωνία FM στους 89,5.

0: Οι Νότες χορεύουν με πάθος 24 ώρες το 24ωρο στους 89,1.
1: Πες μου τι θες πάλι, τη νύχτα που μας βγάλει. Είσαι στο μυαλό κάτι μαγικό έτσι ξαφνικά.
0: Σ' αρέσει.
1: 12 και κάτι, πατάω γκάζι. Τίποτα στον κόσμο δεν με τρομάζει.
2: Μουσική επικοινωνία.
3: Άιντε ποτήρια όλοι στον αέρα. Βρε καλώστο στην παρέα.
0: Άπαιχτη επικοινωνία.
4: Αν έφτασες στη καρδιά μου η προτεραιότητά μου.
2: Στους 89,1.

0: παίχτη επικοινωνία.
1: Ό,τι κι αν κάνεις πλέον δεν αντέχεται. Να με τρελάνεις, το θέλεις φαίνεται.
0: Στους 89,1.

αγγίξει κανείς τα δικά της τα μάτια. Τα κοιτώ σαν τρελός και με κάνουν κομμάτια. Μην αγγίξει κανείς.

0: Χόρεψέ το. Απογείωσέ το.
1: Ανέβασα για σένα 40 πυρέτο και το κορμί μου λιώνει για να έρθω να σε βρω.
2: Φοβερή επικοινωνία.
0: Στους 89,1.

0: επικοινωνία.
1: Ό,τι κι αν κάνεις πλέον δεν αντέχεται. Να με τρελάνεις, το θέλεις φαίνεται.
0: Στους 89,1.

0: Μουσική επικοινωνία.
1: Είναι ακόμα τα βράδια επίπονα. Δεν με πιάνουνε πια τα παυσίπονα.
2: Σ' αρέσει?
3: Λάθος μου μεγάλο που ακόμα σε θέλω παράφορα.
2: Άπαιχτη επικοινωνία.
1: Σιωπή στη διαβάζον εγώ και εσύ μία απ' τα ίδια.
4: Στους 89,1.

0: Χόρεψέ το. Απογείωσέ το.
1: Ανέβασα για σένα 40 πυρέτο και το κορμί μου λιώνει για να έρθω να σε βρω.
2: Φοβερή επικοινωνία.
0: Στους 89,5.

0: Επικοινωνία FM.
1: Για πάμε δυνατά.
2: Και στα κρυφά βλέπουμαστε.
0: Σ' αρέσει.
3: Στη σβή στον άξονα θα σπάσω τη βάση.
0: Άπαιχτη επικοινωνία.
4: Μ' άναψες, μ' άναψες, με κάψαν τα φιλιά σου.
5: Φοβερή επικοινωνία.
6: Είμαστε δυο θύματα, καρδιά μου εγώ και εσύ. Μίας παραλίγο ευτυχίας.
7: Στους 89,1.

0: Επικοινωνία FM.
1: Για πάμε δυνατά.
2: Και στα κρυφά βλέπουμαστε.
0: Σ' αρέσει.
3: Στη σβή, στον άξονα θα σπάσω τη βάση.
0: Άπαιχτη επικοινωνία.
4: Μ' άναψες, μ' άναψες, με κάψαν τα φιλιά σου.
5: Φοβερή επικοινωνία.
6: Είμαστε δυο θύματα, καρδιά μου εγώ και εσύ. Μίας παραλίγο ευτυχίας.
0: Στους 89,1.

Να σου πω κάτι. Είσαι τα 7 λεπτά μου. Και αν αναρωτιέσαι τι είναι τα 7 λεπτά, μπορώ να σου πω. Μετά τη ζωή, ο ανθρώπινος εγκέφαλος ζει ακόμη 7 λεπτά και θυμάται τις καλύτερες στιγμές της ζωής του.

0: Επικοινωνία σημαίνει
1: επαφή.
2: Contact. Contact.
1: Αγάπη.
2: Love. Love.
1: Μουσική.
2: Music.
1: Επικοινωνία σημαίνει να μην χάνεις ούτε λεπτό.
3: Τη μουσική που αγαπάς.
2: 24 ώρες επικοινωνία.
0: Live.

και έχει μην ενοχλείται έξω στην πόρτα του. Και σε σένα διέξοδο έτρεξα να μπορώ. Τους παλμούς να χτυπάνε και πάλι στα χίλια, μόνος μου μέτρησα. Μια καρδιά

Έχω αλήτησα καρδιά και μου αρέσεις. Έχω δυο λόγια να σου πω αν θα μπορέσεις. Άμα το θέλεις έλα λίγο να τα πούμε. Ίσως ταιριάζουμε και ίσως να τα βρούμε.

0: Μουσική επικοινωνία.
1: Ήταν να βρεθούμε και να κοιταχτούμε.
2: Απέχτη επικοινωνία.
3: Είμαι από σίδερο φτιαγμένη.
0: Τέλεια επικοινωνία.
4: Φεγγάρι μου κι αστέρι μου, αν δεν σε κάνω τέρι μου.
2: Επικοινωνία FM.
5: Δε σε αφορά, μη παρέσκανω. Κι αν καμιά φορά πίνω παραπάνω.
2: Στους 89,1.

0: Επικοινωνία σημαίνει
1: επαφή.
2: Contact, contact.
1: Αγάπη.
0: Love, love.
1: Μουσική.
2: Music.
1: Επικοινωνία σημαίνει να μην χάνεις ούτε λεπτό.
3: Τη μουσική που αγαπάς.

0: Γιατρέ, γιατρέ! 89,1 χτύπου στο λεπτό. Είναι καλά.
1: Πάλι κόλλησες στον επικοινωνία.
2: Στο σπίτι με μόνη.

0: Μουσική επικοινωνία.
1: Είναι ακόμα τα βράδια επίπονα. Δεν με πιάνουνε πια τα παυσίπονα.
2: Σ' αρέσει.
3: Λάθος μου μεγάλο που ακόμα σε θέλω παράφορα.
2: Άπαιχτη επικοινωνία.
1: Σιωπή στη διαβάζον εγώ και εσύ μία απ' τα ίδια.
2: Στους 89,1.

0: Γιατρέ, γιατρέ! 89,1 χτύπου στο λεπτό! Είναι καλά!
1: Πάλι κόλλησε στον επικοινωνία!
2: Ότο σπα! Περιποίηση αυτοκινήτου. Η εξέλιξη ήρθε στο λουτράκι. Ότο σπα! Βιολογικός καθαρισμός αυτοκινήτων. Όταν το αυτοκίνητό σου θέλει περιποίηση, ότο σπα! Ότο σπα! Καθαρισμός σαλονιού αυτοκινήτου με ατμό. Και καθάρισμα και απολύμανση. Καθαρισμός μοτέρ, σασί, αλλαγή λαδιών και φίλτρων. Και έλεγχος πολλών σημείων. Παραλαβή παράδοση από και προς τον χώρο σας. Αξεσουάρ αυτοκινήτου. Πατάκια, αρώματα, καλύματα τιμονιού, φαρμακεία, πυροσβεστήρες. Ότο σπα! Στο λουτράκι. Αθανασίου Οικονόμου 26. Ανοιχτά όλη την εβδομάδα τους καλοκαιρινούς μήνες από τις 8 το πρωί μέχρι τις 3 το μεσημέρι και από τις 5.30 το απόγευμα έως τις 8.30. Τηλέφωνο επικοινωνίας 27440 30 520 και κινητό 6943 615 042. Ότο σπα, με την πολυετή εμπειρία στο χώρο του Βασίλη Γέρου. Θα αρέσει στα μάξι σου. Ότο σπα, μια καινοτομία που γράφει ιστορία. Ότο σπα,
1: θα συζητηθεί.
0: Στις εποχές που ζούμε, μετράνε όλα στην ενέργεια.
1: Και η οικονομία είναι το πρώτο θέμα.
0: Κέντρο Υγραέριο Cookies. Υγραέριο φυσικό αέριο.
1: Με πολύχρονη τεχνική εμπειρία παρέχει ασφάλεια και οικονομία με εξειδικευμένο προσωπικό.
0: Διανομή φιάλης υγραέριου σε πόλη Σιλιανική και Χονδρική. Με ένα τηλέφωνο στο 27410-83030.
1: Κέντρο Υγραέριου Cookies και χύμα υγραέριο. Για ιδιώτες αλλά και επαγγελματίες. Δεξαμενή εγκατάσταση τροφοδοσία.
0: Τώρα και για το φυσικό αέριο, μελέτη εγκατάσταση. Επίβλεψη για μέγιστη οικονομία στο μαγείρεμα, τη θέρμανση και το ζεστό νερό.
1: Κέντρο υγραερίου Cookies στην Κόρινθο και συσκευές υγραερίου. Σόμπες, απλές και μανιτάρι, ψυγεία, θερμοσύφωνες, κουζίνες, barbecue gadget.
0: Κέντρο υγραερίου Cookies, Εξαμιλίων 14, δίπλα στο στάδιο Κορίνθου.
1: Και στο Λουτράκι, στη θέση Λιβαδάκη.
0: Και στο τηλέφωνο 27410-83030.
1: Κέντρο υγραερίου Cookies, πάντα μπροστά στις ανάγκες της εποχής.
2: Με φάγε με την μουρμούρα της και το ταβάνι έχει μαυρίσει από την υγρασία και το σπίτι είναι κρύο και οι οικοδομικές εργασίες έχουν μείνει πίσω, αλλά αντιβρήκα την άκρη και ησύχασα. Τεχνική κατασκευαστική εταιρεία Γκυζαριώτης Γιώργαρης. Στο Βραχάτι, ένα τηλεφώνημα στο 69-48-033-201 και ησύχασες. Υγρομόνωση ταράτσας, θερμομόνωση, θερμοπρόσωψη, γυψοσανίδες. Ανακαινήσεις με το κλειδί στο χέρι. Κατασκευή στέγης με πολύχρονη εμπειρία και ό,τι χρειάζεται η οικοδομή. Ηλεκτρολογικές και υδραυλικές εγκαταστάσεις, διαμόρφωση εσωτερικών και εξωτερικών χώρων. Τεχνική κατασκευαστική εταιρεία Γκυζαριώτης Γιώργαρης. Στο Βραχάτι. Τηλέφωνο 6948-033-201. Γκυζαριώτης Γιώργαρης. Έχεις το κεφάλι σου ήσυχο.
3: Χρειαζόσαστε χρήματα άμεσα και χωρίς να σας κοροϊδέψει κανείς. Argento, Κύπρου 43, στην Κόρινθο. Ελληνική επιχείρηση αγοράς χρυσού, κοσμημάτων και ασημικών. Χονδρική και ελληνική αγορά. Επαγγελματισμός και χωρίς παραπληροφόρηση. Argento, στην Κόρινθο. Με κρατική άδεια από το 1993. Argento, δωρεάν εκτίμηση, τιμές ασυναγώνιστες. Κύπρου 43, στην Κόρινθο. Τηλέφωνο 2741-021-747 και κινητό 69-74-642-338. Argento, ανταλλάξτε με μετρητά όλα τα παλαιά σας κοσμήματα στο Argento, Κύπρου 43, στην Κόρινθο. Ελληνική επιχείρηση με κρατική άδεια από το 1993. Argento, σας συμφέρει.
4: Είμαι μάστορα εγώ, τη λέω. Πάω τζέμα, παίρνω τα αργαλιά μου, τα λικά μου και βουρ, ούλα καινούρια. Θα πάρω την κυψοσανίδα μου, με όλα τα σέμ, τα χρώματά μου, τα ηλεκτρικά μου, τα δραυλικά μου και ό,τι άλλο χράζω. Τζέμα, λέμε, είμαι μάστορα εγώ. Και δεν ξοδεύω κι άσκασμο λεφτά. Όχι αλλιώ.
5: Τέρμα στο ψέμα. Μόνο εμείς έχουμε τιμές. Τζέμα. Τεχνικό κατάστημα στο Λουτράκι. Λεωφόρος Αθηνών 110. Τηλέφωνο 27440-68100.
6: Έχεις θέμα.
5: Έχεις τζέμα.
4: Γιάννη, για πες, τι μόνες πώς θα την περάσω.
7: Τώρα στο τζέμα και τραπεζική χρηματοδότηση. Για αγορές μέχρι 300 ευρώ με 4 άτοκες δόσεις και από 300 ευρώ και άνω έως 60 δόσεις.
8: Μουσική επικοινωνία.
9: Είναι ακόμα τα βράδια επίπονα. Δεν με πιάνουνε πια τα παυσίπονα.
8: Σ' αρέσει.
10: Λάθος μου μεγάλο που ακόμα σε θέλω παράφορα.
8: Απέχτη επικοινωνία.
11: Σιωπή στη διαβάζον εγώ και εσύ μία απ' τα ίδια.
8: Στους 89,1.

0: Μουσική επικοινωνία.
1: Ήταν να βρεθούμε και να κοιταχτούμε.
2: Απέχτη επικοινωνία.
3: Είμαι από σίδερο φτιαγμένη.
0: Τέλεια επικοινωνία.
4: Φεγγάρι μου κι αστέρι μου, αν δεν σε κάνω τέλη μου.
2: Επικοινωνία FM.
5: Δεν σε αφορά.
2: Στους 89,1.

0: αρέσει.
1: 12 και κάτι, πατάω γκάζι, τίποτα στον κόσμο δεν με τρομάζει.
2: Μουσική επικοινωνία.
3: Άιντε ποτήρια όλοι στον αέρα, βρε καλώστο στην παρέα.
0: Άπαιχτη επικοινωνία.
4: Πάντα θα σε στην καρδιά μου, η προτεραιότητά μου.
2: Στους 89,1.

0: Μουσική επικοινωνία.
1: Απαιχτή επικοινωνία.
0: Φοβερή επικοινωνία.
1: Στους 89.
2: Το παραδοσιακό έχει ποιότητα. Το παραδοσιακό έχει εμπειρία. Πολλά χρόνια. Το παραδοσιακό έχει αγνά υλικά. Το παραδοσιακό ο Φάνης είναι ό,τι καλύτερο. Αρτοποιία ζαχαροπλαστική παραδοσιακό. Ο Φάνης. Όλα χειροποίητα. Όλα. Καθημερινά φρέσκο ψωμί σε ποικιλία. Πρωινό. Σφολιάτες, τυρόπιτες, πίτσα σκεπαστή και πενιρλί εξαιρετικό. Και τον καλύτερο καφέ της πόλης. Μπουόντι. Καφέ Μπουόντι. Μόνο στο παραδοσιακό. Και νηστίσιμη σπανακόπιτα. Το παραδοσιακό ο Φάνης παρασκευάζει και γλυκά απίθανα. Σιροπιαστά ταψιού. Μιλφέιγ της ώρας. Πάστες και τριλέτσε αυθεντικό. Και βουτήματα. Και παγωτό. Ναι, χειροποίητο. Εξαιρετικό. Παραδοσιακό ο Φάνης. Αρτοποιία ζαχαροπλαστική. Στην Κόρινθο. Εθνικής Ανεξαρτησίας 55 και Κύπρου Γωνία. Τηλέφωνο 2741-023-541. Παραδοσιακό ο Φάνης. Καθημερινή αγαπημένη συνήθεια.
3: Αυτό ήταν. Χωρίζουμε. Εμπρός. Μάζεψε τα και φύγε.
4: Καμία αντίρρηση.
3: Ε, τι κάνεις εκεί. Άφησες τα χαλιά. Και αυτά ποιος νομίζεις ότι θα τα μαζέψει.
4: Ο Σωτηρόπουλος. Και θα τα καθαρίσει και θα τα φυλάξει μέχρι να τα ξαναχρειαστώ. Στο καινούριο μου σπίτι φυσικά.
5: Καπιτοκαθαριστήρια Σωτηρόπουλος. Η έξυπνη επιλογή για καθαρισμό και φύλαξη χαλιών, μοκετών, υφαντών και φλοκατών.
6: Αναλαμβάνουμε ακόμα καθαρισμό παπλωμάτων, κουβερτών, σαλονιών και σαλονιών αυτοκινήτων.
5: Αλλά και επιτόπιο καθαρισμό με έμπειρο προσωπικό σε σπίτια και επαγγελματικούς χώρους.
6: Καπιτοκαθαριστήρια Σωτηρόπουλος. Κυραφρύση Ισθμίας.
5: Τηλέφωνο 27 410 38 388 και κινητό 6945 74 20 35.
2: Η πολύχρονη εμπειρία, αλλά και η ποιότητα, η γεύση, το περιβάλλον κάνουν την ταβέρνα Ματζόρος στο Χιλιομόδι να ξεχωρίζει. Ταβέρνα Ματζόρος στο Χιλιομόδι. Μοναδικές στιγμές με κρέατα στα κάρβουνα που σαγηνεύουν κάθε μερακλή που θα επιλέξει παϊδάκι αρνί, προβατίνα special και μπιφτέκι προβατίνας. Όλα τα κρέατα σε σχάρα. Ταβέρνα Ματζόρος στο Χιλιομόδι. Τηλέφωνο κρατήσεων 697-330-95-74. Ταβέρνα Ματζόρος στο Χιλιομόδι. Μόδι Κορινθίας. Σταθερή επιλογή ποιότητας και γεύσης.
7: Σας καλωσορίζουμε στο κταίο Πιτσάκης που συνδυάζει την ποιότητα με την άψογη εξυπηρέτηση. Με τρεις υπερσύγχρονες αυτόματες γραμμές ελέγχου καλύπτουμε όλες τις κατηγορίες οχημάτων όπως επιβατικά, φορτηγάκια, μοτό, φορτηγάκια λεωφορεία, ταξί και εκπαιδευτικά. Στο κταίο Πιτσάκης πραγματοποιούνται ειδικοί έλεγχοι για φορτηγά, βιτία επικίνδυνων υλών και ψυγεία μεταφοράς ευπαθών τροφίμων από ειδικά εκπαιδευμένους και πιστοποιημένους ελεγκτές, καθώς επίσης και τεχνική έλεγχη σε οχήματα με κυπριακό αριθμό κυκλοφορίας μετά από έγκριση και σύμβαση με το Υπουργείο Μεταφορών Κύπρου. Κλείστε το ραντεβού σας σήμερα τηλεφωνικά στο 27 410 84 444 και online στο κταίο Πιτσάκης. Διαθέσιμο από Δευτέρα έως Παρασκευή 8 το πρωί με 6 το απόγευμα και Σάββατο 8 το πρωί με 4 το απόγευμα. Κταίο Πιτσάκης. Επιλέξτε το καλύτερο για το όχημά σας και οδηγήστε με αυτοπεποίθηση.
8: Το καινούριο στέκι είναι καλύτερο.
9: Έχουν και κοινό στέκι τώρα.
8: Πιο μεγάλος χώρος, περισσότερα πράγματα, ποικιλία.
9: Ναι, πες το μου κι αυτό. Τα βρήκαν ο σκύλος με τη γάτα.
8: Και τα πουλιά μαζί.
9: Ωραία. Και σκυλιά και γατιά και πουλιά έχουμε.
8: Ναι, τα γλυκούλια μου.
9: Pet Shop σαν το σκύλο με τη γάτα.
8: Εξειδικευμένο Pet Shop για όλα τα κατοικίδια.
9: Τροφές για σκύλους, γάτες και οδικά πτηνά με ασύγκριτη ποιότητα.
8: Βιταμίνες, αξεσουάρ, κλουβιά, σπιτάκια σε μια τεράστια γκάμα.
9: Ο χώρος εκπληκτικός. Αλλά αυτό που θα σας τρελάνει είναι οι τιμές.
8: Με γνώση, εμπειρία και αγάπη στο αντικείμενο, το Pet Shop σαν το σκύλο με τη γάτα μπορεί και προσφέρει premium τροφές για όλα τα κατοικίδια σε ασυναγόνιστη ποιότητα και τιμή.
9: Σημείο συνάντησης Πατρών 64α δίπλα στη Shell στην Κόρινθο.
8: Τηλέφωνο 2741-600-870.
9: Και όμως συμφωνούν. Έχουν το δικό τους κατάστημα.
10: Τώρα και ενιδρία, τροφές, αξεσουάρ, τροπικά και απλά ψάρια.
9: Και ακόμα, bar food. 100% φυσική, φρέσκια τροφή για σκύλους και γάτες. Από το ψυγείο του καταστήματος στο πιάτο τους.
11: Απόψε, σου αφιερώνω τα καλύτερα.
12: Είσαι για

Πάγιασε μου να για να σε ψάξω.

0: Επικοινωνία σημαίνει
1: επαφή.
2: Contact, contact.
1: Αγάπη.
2: Love, love.
1: Μουσική.
2: Music.
1: Επικοινωνία σημαίνει να μην χάνεις ούτε λεπτό.
3: Τη μουσική που αγαπάς.
2: 24 ώρες επικοινωνία.

0: Επικοινωνία FM 89,1.
1: Παρασκευή 14 Αυγούστου, παραμονή της Παναγίας. Μεγάλη θρησκευτική πανήγυρη στις αρχαίες Κλεονές, στον Κοντόσταυλο, στην πλατεία, με την οργάνωση του Πας Φωκάς. Μια εξαιρετική βραδιά με παραδοσιακή μουσική. Τραγουδούν Γιάννης Χέτος,
2: χίλια γραμμάτα σου στέλνω,
1: Κωνσταντίνος Τσαμαδός.
3: Θα πάω στη βρύση του χωριού και θα σε περιμένω.
1: Γογό μου Στόγιανη, Σοφία Τονοπούλου, Γιώργος Δενέζης. Στο κλαρίνο ο Παναγιώτης Αρφάνης. Γουνοπούλα, παγωμένη μπύρα και πολύ κέφι. Παραδοσιακό γλέντι, παραμονή της Παναγίας στο Κοντόσταυλο. Στην πλατεία, τηλέφωνο επικοινωνίας 6931 811 937. Στο Θανάση, Παρασκευή 14 Αυγούστου, παραμονή της Παναγίας στις αρχαίες Κλεονές, στο Κοντόσταυλο, στην πλατεία. Το καλύτερο

0: Λουτράκι 89,1. Επικοινωνία FM.
1: Τώρα στο Λουτράκι υπάρχει ένα κατάστημα που καλύπτει ό,τι έχει να κάνει με υγράριο. Λουτράκι Γκάζ, Λεωφόρος Αθηνών 240 και στο τηλέφωνο 2744 02 4040. Υπηρεσίες διάθεσης σέρβις ανταλλακτικά υγραερίου. Με υπευθυνότητα, ασφάλεια, εμπειρία και σωστές τιμές. Πάντα κοντά στον ιδιώτη αλλά και στον επαγγελματία με συνέπεια και αξιοπιστία. Λουτράκι Γκάζ, διανομή φιάλης υγραερίου. Στο Λουτράκι, με ένα τηλεφώνημα στο 2744 02 4040. Λουτράκι Γκάζ. Αναλώσιμα, συσκευές, καινοτομίες υγραερίου. Λεωφόρος Αθηνών 240 στο Λουτράκι. Με την υποστήριξη του Κέντρου Υγραερίου Cookies. Για υγραερίο, σε έχει υποπλήρη κάλυψη.
2: Θέλετε άμεσα μετρητά? Θέλετε το ενέχειρό σας να αποκτήσει αξία?
3: Στην οικονομική κρίση, το ενεχειροδανειστήριο Αγορά Χρυσού στην Κόρινθο μπορεί να δώσει λύση.
2: Αγοράζουμε άμεσα με την τρέχουσα τιμή χρυσού και ασίμι, χρυσαφικά, λίρες, ασημικά, κοσμήματα και σκεύη, κινητά τηλέφωνα, λάπτοπ, αυτοκίνητα, μοτοσικλέτες και ενεχειριάζουμε στην καλύτερη τιμή.
3: Έχουμε τη λύση υπεύθυνα, με εμπιστοσύνη και γεμήθεια. Με εγγυημένη και νόμιμη αλλαγή, με κρατική άδεια από το 2005.
2: Ενεχειροδανειστήριο και αγορά χρυσού. Δαμασκηνού 46, Κόρινθος. Τηλέφωνα 27410-81155 και 6977-313919.
3: Κάθε μέρα και αργίες, πρωί και απόγευμα και με ραντεβού την ώρα που εσείς μπορείτε.
4: Στην Κάβα Φασίλη Κατσαρού στο Βραχάτι,
5: ναι.
4: Και αναψυκτικά και νερά
5: και λικεράκια
4: και τα καλύτερα ποτά, σιρόπια και πουρέδες φρούτων για κοκτέιλ και ό,τι άλλο χρειάζομαι.
5: Και μπύρες.
4: Και μπύρες και σνακ να απολαμβάνεις με τους φίλους σου. Κάβα Φασίλη Κατσαρού στο Βραχάτι, με τις καλύτερες ετικέτες σε κρασί,
5: με εξαιρετικές επιλογές από τον ελληνικό αμπελόνα,
4: καθώς και ούζο, τσίπουρο και παλαιωμένα. Με πολύ καλές τιμές και άψογη εξυπηρέτηση. Πώληση Χονδρική Λιανική.
5: Στην Κάβα Φασίλη Κατσαρού βρίσκεις και τα πιο εντυπωσιακά καλάθια δώρων.
4: Κάβα Φασιλή Κατσαρού, έναντι γηπέδου στο Βραχάτι. Τηλέφωνο 27410-51690.
5: Κάβα Φασιλή Κατσαρού, το τέλειο στην υπηρεσία της γεύσης.
0: Επικοινωνία FM.
6: Για πάμε δυνατά!
7: Και στα κρυφά βλέπουμαστε.
0: Σ' αρέσει.
7: Στις γη στον άξονα θα σπάσω τη βάση.
0: Άπαιχτη επικοινωνία.
7: Μ' άναψες, μ' άναψες, με κάψαν τα φιλιά σου.
0: Φοβερή επικοινωνία.
7: Είμαστε δυο θύματα, καρδιά μου εγώ και εσύ. Μίας παραλίγο ευτυχίας.
0: Στους 89,1.

0: άπαιχτη επικοινωνία.
1: Μ' άναψες, μ' άναψες, με κάψαν τα φιλιά σου.
2: Φοβερή επικοινωνία.
1: Είμαστε δυο θύματα, καρδιά μου εγώ και εσύ. Μίας παραλίγο ευτυχίας.
3: Στους 89,1.
4: Γιορτή πατάτας στο Κουταλά Κορινθίας ξανά μετά από χρόνια. Στο γήπεδο Κουταλά, 30 Ιούλη, 8η γιορτή πατάτας με live ορχήστρα. Γουρνοπούλα, παγωμένη μπύρα και ποτά. Ένα υπέροχο πανηγύρι στις 30 Ιούλη στο γήπεδο Κουταλά. Τραγουδούν Γιώργος Μπέκιος.
5: Ωρε μες τα βήματάκια μου, πες τα θέλεις τη σαφιδά.
4: Γιάννης Κατσιγιάννης.
6: Θα καμάσω την κάτια μου από μύρο.
4: Δήμητρα Μπέκιου.
7: Με στην πλήγη κι άλλη πλήγη.
4: Στο κλαρίνο ο ταλαντούχος Κώστας Μπριάνας. Στο βιολί ο Θανάσης Μαργέτης. 30 Ιούλη, 8η γιορτή πατάτα στο Κουταλά Κορινθίας, στο γήπεδο. Το καλύτερο πανηγύρι του καλοκαιριού. Πολύ κέφι, παραδοσιακή μουσική και δωρεάν πατάτες Κουταλά. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6970-134-059. Μια μοναδική γιορτή στις 30 Ιούλη, στη γιορτή πατάτας στο Κουταλά Κορινθίας.

0: Πρωτότυπος.
1: Έξυπνος.
0: Νεανικός. Διαχρονικός. Επικοινωνία FM 89.
2: Με φάγε με την μουρμούρα της και το ταβάνι έχει μαυρίσει από την υγρασία και το σπίτι είναι κρύο και οι οικοδομικές εργασίες έχουν μείνει πίσω. Αλλά αντιβρήκα την άκρη και ησύχασα. Τεχνική κατασκευαστική εταιρεία Γκυζαριώτης Γιώργαρης. Στο Βραχάτι. Ένα τηλεφώνημα στο 69 48 033 201 και ησύχασες. Υγρομόνωση ταράτσας, θερμομόνωση, θερμοπρόσωψη, γυψοσανίδες. Ανακαινήσεις με το κλειδί στο χέρι. Κατασκευή στέγη. Με πολύχρονη εμπειρία και ό,τι χρειάζεται η οικοδομή. Ηλεκτρολογικές και υδραυλικές εγκαταστάσεις, διαμόρφωση εσωτερικών και εξωτερικών χώρων. Τεχνική κατασκευαστική εταιρεία Γκυζαριώτης Γιώργαρης. Στο Βραχάτι. Τηλέφωνο 6948 033 201. Γκυζαριώτης Γιώργαρης. Έχεις το κεφάλι σου ήσυχο.
3: Σας καλωσορίζουμε στο κταίο Πιτσάκης που συνδυάζει την ποιότητα με την άψογη εξυπηρέτηση. Με τρεις υπερσύγχρονες αυτόματες γραμμές ελέγχου καλύπτουμε όλες τις κατηγορίες οχημάτων όπως επιβατικά, φορτηγάκια, μοτό, φορτηγάκια λεωφορεία, ταξί και εκπαιδευτικά. Στο κταίο Πιτσάκης πραγματοποιούνται ειδικοί έλεγχοι για φορτηγά, βιτία επικίνδυνων υλών και ψυγεία μεταφοράς ευπαθών τροφίμων από ειδικά εκπαιδευμένους και πιστοποιημένους ελεγκτές, καθώς επίσης και τεχνικοί έλεγχοι σε οχήματα με κυπριακό αριθμό κυκλοφορίας μετά από έγκριση και σύμβαση με το Υπουργείο Μεταφορών Κύπρου. Κλείστε το ραντεβού σας σήμερα τηλεφωνικά στο 27 410 84 444 και online στο κταίο Πιτσάκης. Διαθέσιμο από Δευτέρα έως Παρασκευή 8 το πρωί με 6 το απόγευμα και Σάββατο 8 το πρωί με 4 το απόγευμα. Κταίο Πιτσάκης. Επιλέξτε το καλύτερο για το όχημά σας και οδηγήστε με αυτοπεποίθηση.
2: Χρειαζόσαστε χρήματα άμεσα και χωρίς να σας κοροϊδέψει κανείς. Αργέντο, Κύπρου 43, στην Κόρινθο. Ελληνική επιχείρηση αγοράς χρυσού, κοσμημάτων και ασημικών. Χονδρική και ελληνική αγορά. Επαγγελματισμός και χωρίς παραπληροφόρηση. Αργέντο, στην Κόρινθο. Με κρατική άδεια από το 1993. Αργέντο, δωρεάν εκτίμηση, τιμές ασυναγώνιστες. Κύπρου 43, στην Κόρινθο. Τηλέφωνο 2741-021-747 και κινητό 69-74-642-338. Αργέντο. Ανταλλάξτε με μετρητά όλα τα παλαιά σας κοσμήματα στο Αργέντο. Κύπρου 43, στην Κόρινθο. Ελληνική επιχείρηση με κρατική άδεια από το 1993. Αργέντο. Σας συμφέρει.
3: Μουσική επικοινωνία.
4: Είναι ακόμα τα βράδια επίπονα. Δεν με πιάνουνε πια τα παυσίπονα.
0: Σ' αρέσει.
5: Λάθος μου μεγάλο που ακόμα σε θέλω παράφορα.
0: Άπαιχτη επικοινωνία.
4: Σιωπή στη διαβάζον εγώ και εσύ μία απ' τα ίδια.
0: Στους 89,1.
6: Μια ζωή.

0: Ενότητες χορεύουν με πάθος 24 ώρες το 24ωρο στους 89,1.
1: Πες μου τι θες πάλι, τη νύχτα που μας βγάλει. Είσαι στο μυαλό κάτι μαγικό έτσι ξαφνικά.
0: Σ' αρέσει.

0: άπαιχτη επικοινωνία.
1: Πάντα θα σε στην καρδιά μου, η προτεραιότητά μου.
2: Στους 89,1.
3: Η πολύχρονη εμπειρία, αλλά και η ποιότητα, η γεύση, το περιβάλλον κάνουν την ταβέρνα Ματζόρος στο Χιλιομόδι να ξεχωρίζει. Ταβέρνα Ματζόρος στο Χιλιομόδι. Μοναδικές στιγμές με κρέατα στα κάρβουνα που σαγηνεύουν κάθε μερακλή που θα επιλέξει παϊδάκι αρνί, προβατίνα special και μπιφτέκι προβατίνας. Όλα τα κρέατα σε σχάρα. Ταβέρνα Ματζόρος στο Χιλιομόδι. Τηλέφωνο κρατήσεων 697-330-95-74. Ταβέρνα Ματζόρος στο Χιλιομόδι. Μόδι Κορινθίας. Σταθερή επιλογή ποιότητας και γεύσης. Ότο Σπα. Περιποίηση αυτοκινήτου. Η εξέλιξη ήρθε στο Λουτράκι. Ότο Σπα. Βιολογικός καθαρισμός αυτοκινήτων. Όταν το αυτοκίνητό σου θέλει περιποίηση, Ότο Σπα. Ότο Σπα. Καθαρισμός σαλονιού αυτοκινήτου με ατμό και καθάρισμα και απολύμανση. Καθαρισμός μοτέρ, σασί, αλλαγή λαδιών και φίλτρων. Και έλεγχος πολλών σημείων. Παραλαβή παράδοση από και προς τον χώρο σας. Αξεσουάρ αυτοκινήτου. Πατάκια, αρώματα, καλύματα τιμονιού, φαρμακεία, πυροσβεστήρες. Ότο Σπα. Στο Λουτράκι. Αθανασίου Οικονόμου 26. Ανοιχτά όλη την εβδομάδα τους καλοκαιρινούς μήνες από τις 8 το πρωί μέχρι τις 3 το μεσημέρι και από τις 5.30 το απόγευμα έως τις 8.30. Τηλέφωνο επικοινωνίας 27440 30 520 και κινητό 6943 615 042. Ότο Σπα, με την πολυετή εμπειρία στο χώρο του Βασίλη Γέρου. Θα αρέσει στα μάξι σου. Ότο Σπα, μια καινοτομία που γράφει ιστορία. Ότο Σπα,
4: θα συζητηθεί.

0: Επικοινωνία 89,1.
1: Το παραδοσιακό έχει ποιότητα. Το παραδοσιακό έχει εμπειρία πολλά χρόνια. Το παραδοσιακό έχει αγνά υλικά. Το παραδοσιακό ο Φάνης είναι ό,τι καλύτερο. Αρτοποιία ζαχαροπλαστική παραδοσιακό. Ο Φάνης όλα χειροποίητα. Όλα. Καθημερινά φρέσκο ψωμί σε ποικιλία. Πρωινό. Σφολιάτες, τυρόπιτες, πίτσα σκεπαστή και πενιρλί εξαιρετικό. Και τον καλύτερο καφέ της πόλης. Μπουόντι. Καφέ Μπουόντι μόνο στο παραδοσιακό. Και νηστίσιμη σπανακόπιτα. Το παραδοσιακό ο Φάνης παρασκευάζει και γλυκά απίθανα. Σιροπιαστά ταψιού. Μιλφέιγ της ώρας. Πάστες και τριλέτσε αυθεντικό. Και βουτήματα. Και παγωτό. Ναι, χειροποίητο. Εξαιρετικό. Παραδοσιακό ο Φάνης. Αρτοποιία ζαχαροπλαστική. Στην Κόρινθο. Εθνικής Ανεξαρτησίας 55 και Κύπρου Γωνία. Τηλέφωνο 2741-023-541. Παραδοσιακό ο Φάνης. Καθημερινή αγαπημένη συνήθεια.
2: Αυτό ήταν. Χωρίζουμε. Εμπρός. Μάζεψε τα και φύγε.
3: Καμία αντίρρηση.
2: Τι κάνεις εκεί. Άφησες τα χαλιά. Και αυτά ποιος νομίζεις ότι θα τα μαζέψει.
3: Ο Σωτηρόπουλος. Και θα τα καθαρίσει και θα τα φυλάξει μέχρι να τα ξαναχρειαστώ. Στο καινούριο μου σπίτι φυσικά.
4: Καπιτοκαθαριστήρια Σωτηρόπουλος. Η έξυπνη επιλογή για καθαρισμό και φύλαξη χαλιών, μοκετών, υφαντών και φλοκατών.
5: Αναλαμβάνουμε ακόμα καθαρισμό παπλωμάτων, κουβερτών, σαλονιών και σαλονιών αυτοκινήτων.
4: Αλλά και επιτόπιο καθαρισμό με έμπειρο προσωπικό σε σπίτια και επαγγελματικούς χώρους.
5: Καπιτοκαθαριστήρια Σωτηρόπουλος. Κυραφρύση Ισθμίας.
4: Τηλέφωνο 27 410 38 388 και κινητό 69 45 74 20 30.
6: Στις εποχές που ζούμε, μετράνε όλα στην ενέργεια.
7: Και η οικονομία είναι το πρώτο θέμα.
6: Κέντρο Υγραέριου Cookies. Υγραέριο φυσικό αέριο.
7: Με πολύχρονη τεχνική εμπειρία παρέχει ασφάλεια και οικονομία με εξειδικευμένο προσωπικό.
6: Διανομή φιάλης υγραέριου σε πόλεις Ηλιανική και Χονδρική. Με ένα τηλέφωνο στο 27410-83030.
7: Κέντρο Υγραέριου Cookies και χύμα υγραέριο. Για ιδιώτες αλλά και επαγγελματίες. Δεξαμενή εγκατάσταση τροφοδοσία.
6: Τώρα και για το φυσικό αέριο. Μελέτη, εγκατάσταση, επίβλεψη για μέγιστη οικονομία στο μαγείρεμα, τη θέρμανση και το ζεστό νερό.
7: Κέντρο υγραερίου Cookies στην Κόρινθο και συσκευές υγραερίου. Σόμπες, απλές και μανιτάρι, ψυγεία, θερμοσύφωνες, κουζίνες, barbecue gadget.
6: Κέντρο υγραερίου Cookies, Εξαμιλίων 14, δίπλα στο στάδιο Κορίνθου.
7: Και στο Λουτράκι, στη θέση Λιβαδάκη.
6: Και στο τηλέφωνο 27410-83030.
7: Κέντρο υγραερίου Cookies, πάντα μπροστά στις ανάγκες της εποχής.
8: Θέλετε άμεσα μετρητά? Θέλετε το ενέχειρό σας να αποκτήσει αξία?
9: Στην οικονομική κρίση, το ενεχειροδανειστήριο Αγορά Χρυσού στην Κόρινθο μπορεί να δώσει λύση.
8: Αγοράζουμε άμεσα με την τρέχουσα τιμή χρυσού και ασίμι, χρυσαφικά, λίρες, ασημικά, κοσμήματα και σκεύη, κινητά τηλέφωνα, λάπτοπ, αυτοκίνητα, μοτοσικλέτες και ενεχειριάζουμε στην καλύτερη τιμή.
9: Έχουμε τη λύση υπεύθυνα, με εμπιστοσύνη και γεμήθεια. Με εγγυημένη και νόμιμη αλλαγή, με κρατική άδεια από το 2005.
8: Ενεχειροδανειστήριο και αγορά χρυσού. Δαμασκηνού 46, Κόρινθος. Τηλέφωνα 27410-81155 και 6977-313919.
9: Κάθε μέρα και αργίες, πρωί και απόγευμα και με ραντεβού την ώρα που εσείς μπορείτε.
10: Απόψε σου αφιερώνω τα καλύτερα.
11: Είσαι για

0: Επικοινωνία FM 89,1.
1: Παρασκευή 14 Αυγούστου, παραμονή της Παναγίας. Μεγάλη θρησκευτική πανήγυρη στις αρχαίες Κλεονές, στον Κοντόσταυλο, στην πλατεία, με την οργάνωση του Πας Φωκάς. Μια εξαιρετική βραδιά με παραδοσιακή μουσική. Τραγουδούν Γιάννης Χέτος,
2: 1000 γραμμάτα σου στέλνω,
1: Κωνσταντίνος Τσαμαδός.
3: Θα πάω στη βρύση του χωριού και θα σε περιμένω.
1: Γογό μου Στόγιανη, Σοφία Τονοπούλου, Γιώργος Δενέζης. Στο κλαρίνο ο Παναγιώτης Αρφάνης. Γουνοπούλα, παγωμένη μπύρα και πολύ κέφι. Παραδοσιακό γλέντι, παραμονή της Παναγίας στο Κοντόσταυλο. Στην πλατεία. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6931 811 937. Στο Θανάση. Παρασκευή 14 Αυγούστου, παραμονή της Παναγίας στις αρχαίες Κλεονές, στο Κοντόσταυλο, στην πλατεία. Το καλύτερο πανηγύρι.

0: Μουσική επικοινωνία.
1: Άπαιχτη επικοινωνία.
0: Φοβερή επικοινωνία.
1: Στους 89,1.
2: Εκεί που μετράει η ποιότητα, εκεί που παραδοσιακά οι μυρωδιές και οι γεύσεις γίνονται ξεχωριστές, εκεί, στην παραλία Βραχατίου, η Θράκα καμώνεται με χάρη και ψήνει αριστουργήματα. Θράκα σκαμώματα. Σούβλες και σχάρες με κρεατικά ποιότητας σας περιμένουν να απολαύσετε εδέσματα και να περάσετε υπέροχα. Ταβέρνα Θράκα σκαμώματα στην παραλία Βραχατίου. Τηλέφωνο 6937 337 657. Ταβέρνα Θράκα σκαμώματα. Ψήνει και ανεβάζει τη διάθεσή σας.
3: Στην Κάβα Φασίλη Κατσαρού στο Βραχάτι,
2: ναι.
3: Και αναψυκτικά και νερά και λικεράκια και τα καλύτερα ποτά, σιρόπια και πουρέδες φρούτων για κοκτέιλ και ό,τι άλλο χρειάζομαι.
2: Και μπύρες.
3: Και μπύρες και σνακ να απολαμβάνεις με τους φίλους σου. Κάβα Φασίλη Κατσαρού στο Βραχάτι, με τις καλύτερες ετικέτες σε κρασί,
2: με εξαιρετικές επιλογές από τον ελληνικό αμπελόνα,
3: καθώς και ούζο, τσίπουρο και παλαιωμένα. Με πολύ καλές τιμές και άψογη εξυπηρέτηση. Πώληση χονδρική λιανική.
2: Στην Κάβα Φασίλη Κατσαρού βρίσκεις και τα πιο εντυπωσιακά καλάθια δώρων.
3: Κάβα Φασιλή Κατσαρού, έναντι γηπέδου στο Βραχάτι. Τηλέφωνο 27410-51690.
2: Κάβα Φασιλή Κατσαρού, το τέλειο στην υπηρεσία της γεύσης.
4: Το ΚΑΠΑ 5 δεν είναι μόνο το καλύτερο γυροπιτάδικο στο συνοικισμό Κορίνθου. Ψυχιατρίο είναι. Μια τρέλα. Κάθε τόσο έχει νέες γεύσεις. Θα μας τρελάνει. Στο ΚΑΠΑ 5 επιλέγετε και την ποικιλία που θέλετε, συνδυάζοντας ό,τι σας αρέσει από τον ατέλειο το κατάλογό μας. Γύρος και καλαμάκι χοιρινό, μπαμπάκι, καλαμάκι κοτόπουλο και κοτομπέικον και η νέα τρέλα. Σουτζούκι, πίτα όπως παλιά. Και ακόμα, μπιφτέκι γεμιστό με γκούντα τυρίνα λιώνει και μπαμπ απλό και γεμιστό, πίτα σκεπαστή όνειρο και πίτα γίγας τεράστια. Μια τρέλα, δεν μπορώ, θα τα παραγγείλω όλα.
2: 27410-27073. Ψητοπολείο γυροπιτάδικο K5. Λευτέρης Κοψαχίλης, Απόλλωνος 18 στο συνοικισμό Κορίνθου. Και από τιμές προκαλεί ζήλια.
4: Τα αφεντικό τρελάθηκε. Τώρα ακόμα πιο χαμηλές τιμές.
2: Εκεί να δεις ζήλια. K5. Τρως κόλλημα.
3: Το καινούργιο στέκι είναι καλύτερο.
2: Έχουν και κοινό στέκι τώρα.
3: Πιο μεγάλος χώρος, περισσότερα πράγματα, ποικιλία.
2: Ναι, πες το μου κι αυτό. Τα βρήκαν ο σκύλος με τη γάτα.
3: Και τα πουλιά μαζί.
2: Ωραία. Και σκυλιά και γατιά και πουλιά έχουμε.
3: Ναι, τα γλυκούλια μου.
2: Pet shop σαν το σκύλο με τη γάτα.
3: Εξειδικευμένο pet shop για όλα τα κατοικίδια.
2: Τροφές για σκύλους, γάτες και οδικά πτηνά με ασύγκριτη ποιότητα.
3: Βιταμίνες, αξεσουάρ, κλουβιά, σπιτάκια σε μια τεράστια γκάμα.
2: Ο χώρος εκπληκτικός. Αλλά αυτό που θα σας τρελάνει είναι οι τιμές.
3: Με γνώση, εμπειρία και αγάπη στο αντικείμενο, το Pet Shop σαν το σκύλο με τη γάτα μπορεί και προσφέρει premium τροφές για όλα τα κατοικίδια σε ασυναγώνιστη ποιότητα και τιμή.
2: Σημείο συνάντησης, Πατρών 64α, δίπλα στη Shell, στην Κόρινθο.
3: Τηλέφωνο 2741-600-870.
2: Και όμως συμφωνούν, έχουν το δικό τους κατάστημα.
4: Τώρα και ενιδρία, τροφές, αξεσουάρ, τροπικά και απλά ψάρια.
2: Και ακόμα, bar food, 100% φυσική, φρέσκια τροφή για σκύλους και γάτες. Από το ψυγείο του καταστήματος στο πιάτο τους.
1: Οι νότες χορεύουν με πάθος 24 ώρες το 24ωρο στους 89,1.
5: Πες μου τι θες πάλι, τη νύχτα που μας βγάλει. Είσαι στο μυαλό κάτι μαγικό έτσι ξαφνικά.
1: Σ' αρέσει.
5: 12 και κάτι, πατάω γκάζι. Τίποτα στον κόσμο δεν με τρομάζει.
0: Μουσική επικοινωνία.
6: Άιντε ποτήρια όλοι στον αέρα. Βρε καλώστο στην παρέα.
1: Άπαιχτη επικοινωνία.
7: Πάντα θα σε στη καρδιά μου. Η προτεραιότητά μου.
0: Στους 89,1.

0: Επικοινωνία FM 89,1.
1: Γιορτή πατάτας στο Κουταλά Κορινθίας ξανά μετά από χρόνια. Στο γήπεδο Κουταλά 30 Ιούλη. 8η γιορτή πατάτας με live ορχήστρα. Ουρνοπούλα, παγωμένη μπύρα και ποτά. Ένα υπέροχο πανηγύρι στις 30 Ιούλη. Στο γήπεδο Κουταλά τραγουδούν Γιώργος Μπέκιος.
2: Ωραίες τα βήματάκια μου. Πες τα θέλεις τη σαφιδά.
1: Γιάννης Κατσιγιάννης.
3: Θα κρεμάσω την καρδιά μου από πληρώματα δαγιά.
1: Δήμητρα Μπέκιου.
4: Μες στην πλήγη κι άλλη πλήγη.
1: Στο κλαρίνο ο ταλαντούχος Κώστας Μπριάνας. Στο βιολί ο Θανάσης Μαργέτης. 30 Ιούλη, 8η γιορτή πατάτας στο Κουταλά Κορινθίας, στο γήπεδο. Το καλύτερο πανηγύρι του καλοκαιριού. Πολύ κέφι, παραδοσιακή μουσική και δωρεάν πατάτες Κουταλά. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6970-134-059. Μια μοναδική γιορτή στις 30 Ιούλη, στη γιορτή πατάτας στο Κουταλά Κορινθίας.

0: 89,1. Επικοινωνία FM.
1: Παραδοσιακό και ταυτόχρονα σύγχρονο. Το Πέτρινο στο Λουτράκι. Ένας νέος χώρος όπου η πέτρα, το ξύλο και οι γεύσεις κυριαρχούν. Ταβέρνα το Πέτρινο. Ελευθερίου Βενιζέλου 70 έναντι λέσχης αξιωματικών Λουτρακίου. Καθημερινές και Σαββατοκύριακο από τις 12 το μεσημέρι προσφέρει απίθανες γεύσεις από κρέατα της ώρας στη σχάρα, καθώς και ρώσικη κουζίνα, αλλά και μαγειρευτά και ορεκτικά που θα σας εντυπωσιάσουν. Ταβέρνα το Πέτρινο. Σε ένα μοναδικό περιβάλλον για να περάσετε υπέροχα με την παρέα. Και κάθε Σαββατόβραδο live μουσική με τον Γιάννη Παπαντονίου. Ταβέρνα το Πέτρινο στο Λουτράκι. Τηλέφωνο 2744-063-224. Ταβέρνα το Πέτρινο. Θα γίνει το στέκι σας.
2: Με φάγε με τη μουρμούρα της και το ταβάνι έχει μαυρίσει από την υγρασία και το σπίτι είναι κρύο και οι οικοδομικές εργασίες έχουν μείνει πίσω, αλλά τη βρήκα την άκρη και ησύχασα. Τεχνική κατασκευαστική εταιρεία Γκυζαριώτης Γιώργαρης. Στο Βραχάτι, ένα τηλεφώνημα στο 69-48-033-201 και ησύχασες. Υγρομόνωση ταράτσας, θερμομόνωση, θερμοπρόσωψη, γυψοσανίδες. Ανακαινήσεις με το κλειδί στο χέρι. Κατασκευή στέγης με πολύχρονη εμπειρία και ό,τι χρειάζεται η οικοδομή. Ηλεκτρολογικές και υδραυλικές εγκαταστάσεις, διαμόρφωση εσωτερικών και εξωτερικών χώρων. Τεχνική κατασκευαστική εταιρεία Γκυζαριώτης Γιώργαρης. Στο Βραχάτι. Τηλέφωνο 6948-033-201. Γκυζαριώτης Γιώργαρης. Έχεις το κεφάλι σου ήσυχο.
3: Σας καλωσορίζουμε στο κταίο Πιτσάκης που συνδυάζει την ποιότητα με την άψογη εξυπηρέτηση. Με τρεις υπερσύγχρονες αυτόματες γραμμές ελέγχου καλύπτουμε όλες τις κατηγορίες οχημάτων όπως επιβατικά, φορτηγάκια, μοτό, φορτηγάκια λεωφορεία, ταξί και εκπαιδευτικά. Στο κταίο Πιτσάκης πραγματοποιούνται ειδικοί έλεγχοι για φορτηγά, βιτία επικίνδυνων υλών και ψυγεία μεταφοράς ευπαθών τροφίμων από ειδικά εκπαιδευμένους και πιστοποιημένους ελεγκτές, καθώς επίσης και τεχνική έλεγχη σε οχήματα με κυπριακό αριθμό κυκλοφορίας μετά από έγκριση και σύμβαση με το Υπουργείο Μεταφορών Κύπρου. Κλείστε το ραντεβού σας σήμερα τηλεφωνικά στο 27410-84444 και online στο κταίο Πιτσάκης.gr. Διαθέσιμο από Δευτέρα έως Παρασκευή 8 το πρωί με 6 το απόγευμα και Σάββατο 8 το πρωί με 4 το απόγευμα. Κταίο Πιτσάκης. Επιλέξτε το καλύτερο για το όχημά σας και οδηγήστε με αυτοπεποίθηση.
4: Χρειαζόσαστε χρήματα άμεσα και χωρίς να σας κοροϊδέψει κανείς. Argento, Κύπρου 43 στην Κόρινθο. Ελληνική επιχείρηση αγοράς χρυσού, κοσμημάτων και ασημικών. Χονδρική και ελληνική αγορά. Επαγγελματισμός και χωρίς παραπληροφόρηση. Argento στην Κόρινθο. Με κρατική άδεια από το 1993. Argento, δωρεάν εκτίμηση, τιμές ασυναγώνιστες. Κύπρου 43 στην Κόρινθο. Τηλέφωνο 2741-021-747 και κινητό 69-74-642-338. Argento. Ανταλλάξτε με μετρητά όλα τα παλαιά σας κοσμήματα στο Argento. Κύπρου 43 στην Κόρινθο. Ελληνική επιχείρηση με κρατική άδεια από το 1993. Argento. Σας συμφέρει.
5: Απόψε σου αφιερώνω τα καλύτερα. Είσαι για

0: Άπαιχτη επικοινωνία.
1: Ό,τι κι αν κάνεις πλέον δεν αντέχεται. Να με τρελάνεις, το θέλεις φαίνεται.
0: Στους 89,1.

0: άπαιχτη επικοινωνία.
1: Μ' άναψες, μ' άναψες, με κάψαν τα φιλιά σου.
2: Φοβερή επικοινωνία.
1: Είμαστε δυο θύματα, καρδιά μου εγώ και εσύ. Μίας παραλίγο ευτυχίας.
3: Στους 89,1.
4: Έλα ρε φίλε.

0: άπαιχτη επικοινωνία. Στους 89,1.
1: Κάμα 5. Δεν είναι μόνο το καλύτερο γυροπιτάδικο στο συνοικισμό Κορίνθου. Ψυχιατρίο είναι. Μια τρέλα. Κάθε τόσο έχει νέες γεύσεις. Θα μας τρελάνει.
2: Στο Κάμα 5 επιλέγετε και την ποικιλία που θέλετε, συνδυάζοντας ό,τι σας αρέσει από τον ατέλειωτο κατάλογό μας. Γύρος και καλαμάκι χοιρινό, μπαμπάκι, καλαμάκι κοτόπουλο και κοτομπέικον. Και η νέα τρέλα. Σουτζούκι, πίτα όπως παλιά. Και ακόμα, μπιφτέκι γεμιστό με γκούντα τυρίνα λιώνει. Και μπαμ απλό και γεμιστό. Πίτα σκεπαστή όνειρο. Και πίτα γίγας τεράστια.
1: Μια τρέλα, δεν μπορώ, θα τα παραγγείλω όλα.
3: 27-41-0-27-073. Ψητοπολείο γυροπιτάδικο K5. Λευτέρης Κοψαχίλης, Απόλλωνος 18, στο συνοικισμό Κορίνθου. Και από τιμές προκαλεί ζήλια.
2: Τα αφεντικό τρελάθηκε. Τώρα ακόμα πιο χαμηλές τιμές.
4: Εκεί να δεις ζήλια.
3: K5, τρως κόλλημα.
5: Αυτό ήταν. Χωρίζουμε. Εμπρός. Μάζεψε τα και φύγε.
6: Καμία αντίρρηση.
5: Τι κάνεις εκεί? Άφησες τα χαλιά. Και αυτά ποιος νομίζεις ότι θα τα μαζέψει?
7: Ο Σωτηρόπουλος. Και θα τα καθαρίσει και θα τα φυλάξει μέχρι να τα ξαναχρειαστώ. Στο καινούριο μου σπίτι φυσικά.
8: Καπιτοκαθαριστήρια Σωτηρόπουλος. Η έξυπνη επιλογή για καθαρισμό και φύλαξη χαλιών, μοκετών, υφαντών και φλοκατών.
9: Αναλαμβάνουμε ακόμα καθαρισμό παπλωμάτων, κουβερτών, σαλονιών και σαλονιών αυτοκινήτων.
8: Αλλά και επιτόπιο καθαρισμό με έμπειρο προσωπικό σε σπίτια και επαγγελματικούς χώρους.
9: Καπιτοκαθαριστήρια Σωτηρόπουλος. Κυραφρύση Ιστμίας.
8: Τηλέφωνο 27 410 38 388 και κινητό 6945 74 20 30.
2: Τώρα στο Λουτράκι υπάρχει ένα κατάστημα που καλύπτει ό,τι έχει να κάνει με αγράριο. Λουτράκι Γκάζ, Λεωφόρος Αθηνών 240 και στο τηλέφωνο 2744-02-4040. Υπηρεσίες διάθεσης σέρβις ανταλλακτικά υγραερίου. Με υπευθυνότητα, ασφάλεια, εμπειρία και σωστές τιμές. Πάντα κοντά στον ιδιώτη αλλά και στον επαγγελματία με συνέπεια και αξιοπιστία. Λουτράκι Γκάζ, διανομή φιάλης υγραερίου. Στο Λουτράκι. Με ένα τηλεφώνημα στο 2744-02-4040. Λουτράκι Γκάζ, αναλώσιμα, συσκευές, καινοτομίες υγραερίου. Λεωφόρος Αθηνών 240 στο Λουτράκι. Με την υποστήριξη του Κέντρου Υγραερίου Cookies. Για υγραερίο, σε έχει υποπλήρη κάλυψη.
10: Στην Κάβα Φασίλη Κατσαρού στο Βραχάτι,
11: ναι.
10: Και αναψυκτικά και νερά και ελικεράκια και τα καλύτερα ποτά, σιρόπια και πουρέδες φρούτων για κοκτέιλ και ό,τι άλλο χρειάζομαι.
11: Και μπύρες.
10: Και μπύρες και σνακ να απολαμβάνεις με τους φίλους σου. Κάβα Φασίλη Κατσαρού στο Βραχάτι, με τις καλύτερες ετικέτες σε κρασί,
11: με εξαιρετικές επιλογές από τον ελληνικό αμπελώνα,
10: καθώς και ούζο, τσίπουρο και παλαιωμένα. Με πολύ καλές τιμές και άψογη εξυπηρέτηση. Πώληση χονδρική λιανική.
11: Στην Κάβα Φασίλη Κατσαρού βρίσκεις και τα πιο εντυπωσιακά καλάθια δώρων.
10: Κάβα Φασίλη Κατσαρού, έναντι γηπέδου στο Βραχάτι. Τηλέφωνο 2741-051-690.
11: Κάβα Φασίλη Κατσαρού, το τέλειο στην υπηρεσία της γεύσης.
12: Επικοινωνία FM 89,1.
13: Επικοινωνεί με τη διάθεσή σας μουσικά.

0: Επικοινωνία 89,1.
1: Η πολύχρονη εμπειρία αλλά και η ποιότητα, η γεύση, το περιβάλλον κάνουν την ταβέρνα Ματζόρος στο Χιλιομόδι να ξεχωρίζει. Ταβέρνα Ματζόρος στο Χιλιομόδι. Μοναδικές στιγμές με κρέατα στα κάρβουνα που σαγηνεύουν κάθε μερακλή που θα επιλέξει παϊδά και αρνί, προβατίνα special και μπιφτέκι προβατίνας. Όλα τα κρέατα σε σχάρα. Ταβέρνα Ματζόρος στο Χιλιομόδι. Τηλέφωνο κρατήσεων 697-330-95-74. Ταβέρνα Ματζόρος στο Χιλιομόδι Κορινθίας. Σταθερή επιλογή ποιότητας και γεύσης. Ότο Σπα. Περιποίηση αυτοκινήτου. Η εξέλιξη ήρθε στο Λουτράκι. Ότο Σπα. Βιολογικός καθαρισμός αυτοκινήτων. Όταν το αυτοκίνητό σου θέλει περιποίηση, Ότο Σπα. Ότο Σπα. Καθαρισμός σαλονιού αυτοκινήτου με ατμό και καθάρισμα και απολύμανση. Καθαρισμός μοτέρ, σασί, αλλαγή λαδιών και φίλτρων. Και έλεγχος πολλών σημείων. Παραλαβή παράδοση από και προς τον χώρο σας. Αξεσουάρ αυτοκινήτου. Πατάκια, αρώματα, καλύματα τιμονιού, φαρμακεία, πυροσβεστήρες. Ότο Σπα. Στο Λουτράκι. Αθανασίου Οικονόμου 26. Ανοιχτά όλη την εβδομάδα τους καλοκαιρινούς μήνες από τις 8 το πρωί μέχρι τις 3 το μεσημέρι και από τις 5.30 το απόγευμα έως τις 8.30. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2744-030-520 και κινητό 6943-615-042. Ότο Σπα με την πολυετή εμπειρία στο χώρο του Βασίλη Γέρου. Θα αρέσει στα μάξι σου. Ότο Σπα. Μια καινοτομία που γράφει ιστορία. Ότο Σπα.
2: Θα συζητηθεί.

0: Επικοινωνία 89,1.
1: Εκεί που μετράει η ποιότητα, εκεί που παραδοσιακά οι μυρωδιές και οι γεύσεις γίνονται ξεχωριστές, εκεί, στην παραλία Βραχατίου, η Θράκα καμώνεται με χάρη και ψήνει αριστουργήματα. Θράκα σκαμώματα, σούβλες και σχάρες με κρεατικά ποιότητας σας περιμένουν να απολαύσετε εδέσματα και να περάσετε υπέροχα. Ταβέρνα Θράκα σκαμώματα στην παραλία Βραχατίου. Τηλέφωνο 6937 337 657. Ταβέρνα Θράκα σκαμώματα. Ψήνει και ανεβάζει τη διάθεσή σας.
2: Στις εποχές που ζούμε, μετράνε όλα στην ενέργεια.
3: Και η οικονομία είναι το πρώτο θέμα.
2: Κέντρο Υγραέριο Cookies. Υγραέριο φυσικό αέριο.
3: Με πολύχρονη τεχνική εμπειρία παρέχει ασφάλεια και οικονομία με εξειδικευμένο προσωπικό.
2: Διανομή φιάλης υγραέριου σε πολυσυλιανική και χονδρική. Με ένα τηλέφωνο στο 27410-83030.
3: Κέντρο Υγραέριου Cookies και χύμα υγραέριο. Για ιδιώτες αλλά και επαγγελματίες. Δεξαμενή εγκατάσταση τροφοδοσία.
2: Τώρα και για το φυσικό αέριο, μελέτη εγκατάσταση. Επίβλεψη για μέγιστη οικονομία στο μαγείρεμα, τη θέρμανση και το ζεστό νερό.
3: Κέντρο υγραερίου Cookies στην Κόρινθο και συσκευές υγραερίου. Σόμπες, απλές και μανιτάρι, ψυγεία, θερμοσύφωνες, κουζίνες, barbecue gadget.
2: Κέντρο υγραερίου Cookies, Εξαμιλίων 14, δίπλα στο στάδιο Κορίνθου.
3: Και στο Λουτράκι, στη θέση Λιβαδάκι.
2: Και στο τηλέφωνο 27410-83030.
3: Κέντρο υγραερίου Cookies, πάντα μπροστά στις ανάγκες της εποχής.
4: Το καινούριο στέκι είναι καλύτερο.
5: Έχουν και κοινό στέκι τώρα.
4: Πιο μεγάλος χώρος, περισσότερα πράγματα, ποικιλία.
5: Ναι, πες το μου κι αυτό. Τα βρήκαν ο σκύλος με τη γάτα.
4: Και τα πουλιά μαζί.
5: Ωραία. Και σκυλιά και γατιά και πουλιά έχουμε.
4: Ναι, τα γλυκούλια μου.
5: Pet shop σαν το σκύλο με τη γάτα.
4: Εξειδικευμένο pet shop για όλα τα κατοικίδια.
5: Τροφές για σκύλους, γάτες και οδικά πτηνά με ασύγκριτη ποιότητα.
4: Βιταμίνες, αξεσουάρ, κλουβιά, σπιτάκια σε μια τεράστια γκάμα.
5: Ο χώρος εκπληκτικός. Αλλά αυτό που θα σας τρελάνει είναι οι τιμές.
4: Με γνώση, εμπειρία και αγάπη στο αντικείμενο, το Pet Shop σαν το σκύλο με τη γάτα μπορεί και προσφέρει premium τροφές για όλα τα κατοικίδια σε ασυναγόνιστη ποιότητα και τιμή.
5: Σημείο συνάντησης Πατρών 64α δίπλα στη ΣΕΛ στην Κόρινθο.
4: Τηλέφωνο 2741-600-870.
5: Και όμως συμφωνούν. Έχουν το δικό τους κατάστημα.
3: Τώρα και ενιδρία τροφές, αξεσουάρ, τροπικά και απλά ψάρια.
5: Και ακόμα bar food. 100% φυσική φρέσκια τροφή για σκύλους και γάτες. Από το ψυγείο του καταστήματος στο πιάτο τους.
6: Οι νότες χορεύουν με πάθος 24 ώρες το 24ωρο στους 89.

0: άπαιχτη επικοινωνία. Μπορώ να έχω λίγο το λογαριασμό και ένα σπινάκι τελευταίο πριν πληρώσω. Επικοινωνία FM στους 89,1.
1: Γιορτή πατάτας στο Κουταλά Κορινθίας ξανά μετά από χρόνια. Στο γήπεδο Κουταλά, 30 Ιούλη, 8η γιορτή πατάτας με live ορχήστρα. Ουρνοπούλα, παγωμένη μπύρα και ποτά. Ένα υπέροχο πανηγύρι στις 30 Ιούλη στο γήπεδο Κουταλά. Τραγουδούν Γιώργος Μπέκιος.
2: Ωραία, πες τα βήματάκια μου, πες τα θέλεις τη σαφιδά.
1: Γιάννης Κατσιγιαννής.
3: Θα κρεμάσω την καρδιά μου από μυρό.
1: Δήμητρα Μπέκιου.
4: Με στην πλήγη κι άλλη πλήγη.
1: Στο κλαρίνο ο ταλαντούχος Κώστας Μπριάνας. Στο βιολί ο Θανάσης Μαργέτης. 30 Ιούλη στις 30 Ιούλη στη γιορτή πατάτας στο Κουταλά Κορινθίας.

0: 89,1. Επικοινωνία FM.
1: Το Πέτρινο, σε ένα μοναδικό περιβάλλον για να περάσετε.

0: παραδοσιακό και ταυτόχρονα σύγχρονο. Το Πέτρινο στο Λουτράκι. Ένας νέος χώρος όπου η πέτρα, το ξύλο και οι γεύσεις κυριαρχούν. Ταβέρνα το Πέτρινο. Ελευθερίου Βενιζέλου 70 έναντι λέσχης αξιωματικών Λουτρακίου. Καθημερινές και Σαββατοκύριακο από τις 12 το μεσημέρι προσφέρει απίθανες γεύσεις από κρέατα της ώρας στη σχάρα, καθώς και ρώσικη κουζίνα, αλλά και μαγειρευτά και ορεκτικά που θα σας εντυπωσιάσουν. Ταβέρνα το Πέτρινο. Σε ένα μοναδικό περιβάλλον για να περάσετε υπέροχα με την παρέα. Και κάθε Σαββατόβραδο live μουσική με τον Γιάννη Παπαντονίου. Ταβέρνα το Πέτρινο στο Λουτράκι. Τηλέφωνο 2744-063-224. Ταβέρνα το Πέτρινο. Θα γίνει το στέκι σας.
1: Με φάγε με τη μουρμούρα της και το ταβάνι έχει μαυρίσει από την υγρασία και το σπίτι είναι κρύο και οι οικοδομικές εργασίες έχουν μείνει πίσω, αλλά τη βρήκα την άκρη και ησύχασα. Τεχνική κατασκευαστική εταιρεία Γκυζαριώτης Γιώργαρης. Στο Βραχάτι. Ένα τηλεφώνημα στο 69-48-033-201 και ησύχασες. Υγρομόνωση ταράτσας, θερμομόνωση, θερμοπρόσωψη, γυψοσανίδες. Ανακαινήσεις με το κλειδί στο χέρι. Κατασκευή στέγης με πολύχρονη εμπειρία και ό,τι χρειάζεται η οικοδομή. Ηλεκτρολογικές και υδραυλικές εγκαταστάσεις, διαμόρφωση εσωτερικών και εξωτερικών χώρων. Τεχνική κατασκευαστική εταιρεία Γκυζαριώτης Γιώργαρης. Στο Βραχάτι. Τηλέφωνο 6948-033-201. Γκυζαριώτης Γιώργαρης. Έχεις το κεφάλι σου ήσυχο.
2: Χρειαζόσαστε χρήματα άμεσα και χωρίς να σας κοροϊδέψει κανείς. Αρτζέντο, Κύπρου 43 στην Κόρινθο. Ελληνική επιχείρηση αγοράς χρυσού, κοσμημάτων και ασημικών. Χονδρική και ελληνική αγορά. Επαγγελματισμός και χωρίς παραπληροφόρηση. Αρτζέντο στην Κόρινθο. Με κρατική άδεια από το 1993. Αρτζέντο, δωρεάν εκτίμηση, τιμές ασυναγώνιστες. Κύπρου 43 στην Κόρινθο. Τηλέφωνο 2741-021-747 και κινητό εντό. Σας συμφέρει.
3: Να σου πω βρε άντρα, πάλι να τσακωθούμε, θέλεις?
4: Τι έγινε πάλι?
3: Τι έγινε? Ένα μήνα σε παρακαλώ να τελειώσουμε τις δουλειές.
4: Μην αγχώνεσαι, είναι όλα έτοιμα.
3: Τι έτοιμα βρε παιδί μου, με κοροϊδεύεις? Έτοιμο είναι το παιδικό δωμάτιο? Με τη μούχλα στο μπάνιο και τις ντουλάπες τι θα γίνει? Έτοιμη είναι η μάντρα στην αυλή? Έτοιμη είναι η μόνωση στην ταράτσα? Το πλέγμα στο μπαλκόνι πότε θα το βάλεις?
4: Είπα μην αγχώνεσαι.
5: Γιάννης και Τζέμα, εγγύηση.
3: Ουφ, επιτέλους. Πες τι θα γίνει? Έτοιμη είναι η μάντρα στην αυλή? Έτοιμη είναι η μόνωση στην ταράτσα? Το πλέγμα στο μπαλκόνι πότε θα το βάλεις?
4: Είπα μην αγχώνεσαι.
5: Γιάννης και Τζέμα, εγγύηση.
3: Ουφ, επιτέλους. Τζέμα. Τέρμα στο ψέμα. Μόνο εμείς έχουμε τιμές.
6: Τζέμα. Τεχνικό κατάστημα στο Λουτράκι. Λεωφόρος Αθηνών 110.
7: Έχεις θέμα?
6: Έχεις τζέμα.
8: Τώρα στο τζέμα και τραπεζική χρηματοδότηση. Για αγορές μέχρι 300 ευρώ με 4 άτοκες δόσεις και από 300 ευρώ και άνω έως 60 δόσεις.
6: Επικοινωνία σημαίνει
7: επαφή.
9: Contact. Contact.
7: Αγάπη.
9: Love. Love.
7: Μουσική.
9: Music.
7: Επικοινωνία σημαίνει να μην χάνεις ούτε λεπτό.
10: Τη μουσική που αγαπάς.
9: 24 ώρες επικοινωνία.
6: Live.

θα κόβουν σαν μαχαίρια οι γλώσσες οι κάκες, θα σβήνουνε τα αστέρια κάποιες Κυριακές, θα δεις τα καλοκαίρια βάρη χειμωνιές και μέσα στους χειμώνες θα δεις αστροφέγγες, θα δεις αστροφέγγες.

0: 89,1.
1: Μουσική επικοινωνία.
2: Άπαιχτη επικοινωνία.
1: Τέλεια επικοινωνία.
2: Ζεστή επικοινωνία.
1: Στους 89,1.
2: Στους 89,1.
3: Το παραδοσιακό έχει ποιότητα. Το παραδοσιακό έχει εμπειρία πολλά χρόνια. Το παραδοσιακό έχει αγνά υλικά. Το παραδοσιακό ο Φάνης είναι ό,τι καλύτερο. Αρτοποιία ζαχαροπλαστική παραδοσιακό. Ο Φάνης. Όλα χειροποίητα. Όλα. Καθημερινά φρέσκο ψωμί σε ποικιλία. Πρωινό. Σφολιάτες, τυρόπιτες, πιτσά σκεπαστή και πενιρλί εξαιρετικό. Και τον καλύτερο καφέ της πόλης. Μπουόντι. Καφέ Μπουόντι μόνο στο παραδοσιακό. Και νηστίσιμη σπανακόπιτα. Το παραδοσιακό ο Φάνης παρασκευάζει και γλυκά απίθανα. Σιροπιαστά ταψιού, μιλφέιγ της ώρας, πάστες και τριλέτσε αυθεντικό. Και βουτήματα και παγωτό. Ναι, χειροποίητο. Εξαιρετικό. Παραδοσιακό ο Φάνης. Αρτοποιία ζαχαροπλαστική. Στην Κόρινθο. Εθνικής Ανεξαρτησίας 55 και Κύπρου Γωνία. Τηλέφωνο 2741-023-541. Παραδοσιακό ο Φάνης. Καθημερινή αγαπημένη συνήθεια.
4: Αυτό ήταν. Χωρίζουμε. Εμπρός. Μάζεψε τα και φύγε.
5: Καμία αντίρρηση.
4: Ε, τι κάνεις εκεί. Άφησες τα χαλιά. Και αυτά ποιος νομίζεις ότι θα τα μαζέψει.
5: Ο Σωτηρόπουλος. Και θα τα καθαρίσει και θα τα φυλάξει μέχρι να τα ξαναχρειαστώ. Στο καινούριο μου σπίτι φυσικά.
6: Καπιτοκαθαριστήρια Σωτηρόπουλος. Η έξυπνη επιλογή για καθαρισμό και φύλαξη χαλιών, μοκετών, υφαντών και φλοκατών.
7: Αναλαμβάνουμε ακόμα καθαρισμό παπλωμάτων, κουβερτών, σαλονιών και σαλονιών αυτοκινήτων.
6: Αλλά και επιτόπιο καθαρισμό με έμπειρο προσωπικό σε σπίτια και επαγγελματικούς χώρους.
7: Καπιτοκαθαριστήρια Σωτηρόπουλος. Κυραβρίση Ιστμίας.
6: Τηλέφωνο 27 410 38 388 και κινητό 6945 74 20 3.
8: Θέλετε άμεσα μετρητά? Θέλετε το ενέχειρό σας να αποκτήσει αξία?
9: Στην οικονομική κρίση, το ενεχειροδανειστήριο Αγορά Χρυσού στην Κόρινθο μπορεί να δώσει λύση.
8: Αγοράζουμε άμεσα με την τρέχουσα τιμή χρυσού και ασίμι, χρυσαφικά, λίρες, ασημικά, κοσμήματα και σκεύη, κινητά τηλέφωνα, λάπτοπ, αυτοκίνητα, μοτοσικλέτες και ενεχειριάζουμε στην καλύτερη τιμή.
9: Έχουμε τη λύση υπεύθυνα, με εμπιστοσύνη και γεμήθεια, με εγγυημένη και νόμιμη συναλλαγή με κρατική άδεια από το 2005.
8: Ενεχειροδανειστήριο και αγορά χρυσού. Δαμασκηνού 46, Κόρινθος. Τηλέφωνα 27410-81155 και 6977-313919.
9: Κάθε μέρα και αργίες, πρωί και απόγευμα και με ραντεβού την ώρα που εσείς μπορείτε.
10: Το καινούριο στέκι είναι καλύτερο.
11: Έχουν και κοινό στέκι τώρα.
10: Πιο μεγάλος χώρος, περισσότερα πράγματα, ποικιλία.
11: Ναι, πες το μου κι αυτό. Τα βρήκαν ο σκύλος με τη γάτα.
10: Και τα πουλιά μαζί.
11: Ωραία. Και σκυλιά και γατιά και πουλιά έχουμε.
10: Ναι, τα γλυκούλια μου.
11: Pet shop σαν το σκύλο με τη γάτα.
10: Εξειδικευμένο pet shop για όλα τα κατοικίδια.
11: Τροφές για σκύλους, γάτες και οδικά πτηνά με ασύγκριτη ποιότητα.
10: Βιταμίνες, αξεσουάρ, κλουβιά, σπιτάκια σε μια τεράστια γκάμα.
11: Ο χώρος εκπληκτικός. Αλλά αυτό που θα σας τρελάνει είναι οι τιμές.
10: Με γνώση, εμπειρία και αγάπη στο αντικείμενο, το Pet Shop σαν το σκύλο με τη γάτα μπορεί και προσφέρει premium τροφές για όλα τα κατοικίδια σε ασυναγόνιστη ποιότητα και τιμή.
11: Σημείο συνάντησης Πατρών 64α δίπλα στη ΣΕΛ στην Κόρινθο.
10: Τηλέφωνο 2741-600-870.
11: Και όμως συμφωνούν. Έχουν το δικό τους κατάστημα.
12: Τώρα και ενιδρία, τροφές, αξεσουάρ, τροπικά και απλά ψάρια.
11: Και ακόμα bar food. 100% φυσική, φρέσκια τροφή για σκύλους και γάτες. Από το ψυγείο του καταστήματος στο πιάτο τους.
13: Σας καλωσορίζουμε στο κταίο Πιτσάκης που συνδυάζει την ποιότητα με την άψογη εξυπηρέτηση. Με τρεις υπερσύγχρονες αυτόματες γραμμές ελέγχου καλύπτουμε όλες τις κατηγορίες οχημάτων όπως επιβατικά, φορτηγάκια, μοτό, φορτηγάκια λεωφορεία, ταξί και εκπαιδευτικά. Στο κταίο Πιτσάκης πραγματοποιούνται ειδικοί έλεγχοι για φορτηγά, βιτία επικίνδυνων υλών και ψυγεία μεταφοράς ευπαθών τροφίμων από ειδικά εκπαιδευμένους και πιστοποιημένους ελεγκτές, καθώς επίσης και τεχνικοί έλεγχοι σε οχήματα με κυπριακό αριθμό κυκλοφορίας μετά από έγκριση και σύμβαση με το Υπουργείο Μεταφορών Κύπρου. Κλείστε το ραντεβού σας σήμερα τηλεφωνικά στο 27410-84444 και online στο κταίο Πιτσάκης. Διαθέσιμο από Δευτέρα έως Παρασκευή 8 το πρωί με 6 το απόγευμα και Σάββατο 8 το πρωί με 4 το απόγευμα. Κταίο Πιτσάκης. Επιλέξτε το καλύτερο για το όχημά σας και οδηγήστε με αυτοπεποίθηση.
1: Μουσική επικοινωνία.
14: Ήταν να βρεθούμε και
2: Άπαιχτη επικοινωνία.
1: Τέλεια επικοινωνία.
0: Φεγγάρι μου κι αστέρι μου, αν δεν σε κάνω τέλει μου.
14: Επικοινωνία FM.
15: Δεν σε αφορά, μη παρές κάνω. Κι αν καμιά φορά, πίνω παραπάνω.
14: Στους 89,1.

0: Επικοινωνία FM 89,1.
1: Λες πως θέλεις να ξεχάσεις όσα περάσαμε. Λες πως θέλεις να σκορπίσεις.

0: Επικοινωνία FM 89,1.
1: Επικοινωνεί με τη διάθεσή σας μουσικά.
2: Γιορτή πατάτας στο Κουταλά Κορινθίας ξανά μετά από χρόνια. Στο γήπεδο Κουταλά, 30 Ιούλη, 8η γιορτή πατάτας με live ορχήστρα. Ουρνοπούλα, παγωμένη μπύρα και ποτά. Ένα υπέροχο πανηγύρι στις 30 Ιούλη στο γήπεδο Κουταλά. Τραγουδούν Γιώργος Μπέκιος.
3: Ωρε μες τα βεματάκια μου, πες τα θέλεις τη σαφιδά.
2: Γιάννης Κατσιγιάννης.
4: Θα κομμάσω την κάτια μου από μυρώματα δαγιά.
2: Δήμητρα Μπέκιου.
5: Μες στην πλήγη κι άλλη πλήγη.
2: Στο κλαρίνο ο ταλαντούχος Κώστας Μπριάνας. Στο βιολί ο Θανάσης Μαργέτης. 30 Ιούλη, 8η γιορτή πατάτα στο Κουταλά Κορινθίας, στο γήπεδο. Το καλύτερο πανηγύρι του καλοκαιριού. Πολύ κέφι, παραδοσιακή μουσική και δωρεάν πατάτες Κουταλά. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6970 134 059. Μια μοναδική γιορτή στις 30 Ιούλη, στη γιορτή πατάτας στο Κουταλά Κορινθίας.
6: Δεν στη ζωή μου κατέστρεψα, μόνο στο όπλο μου έστρεψα, στο πρόσωπό μου.

0: Χόρεψέ το. Απογείωσέ το.
1: Ανέβασα για σένα 40 πυρέτο και το κορμί μου λιώνει για να έρθω να σε βρω.
2: Φοβερή επικοινωνία.
1: Παμ, παμ, κάνω παμ.
0: Στους 89,1.
3: Μαριό, πόσο κάνει ένα γένα?
4: Αναλόγως ποιος μετράει.

0: Επικοινωνία FM 89,1.
1: Επικοινωνεί με τη διάθεσή σας μουσικά.
2: Εκεί που μετράει η ποιότητα, εκεί που παραδοσιακά οι μυρωδιές και οι γεύσεις γίνονται ξεχωριστές, εκεί στην παραλία Βραχατίου η Θράκα καμώνεται με χάρη και ψήνει αριστουργήματα. Θράκα σκαμώματα, σούβλες και σχάρες με κρεατικά ποιότητας σας περιμένουν να απολαύσετε εδέσματα και να περάσετε υπέροχα. Ταβέρνα Θράκα σκαμώματα στην παραλία Βραχατίου. Τηλέφωνο 6937 337 657. Ταβέρνα Θράκα σκαμώματα. Ψήνει και ανεβάζει τη διάθεσή σας. Τώρα στο Λουτράκι υπάρχει ένα κατάστημα που καλύπτει ό,τι έχει να κάνει με υγραέριο. Λουτράκι Γκάζ, Λεωφόρος Αθηνών 240 και στο τηλέφωνο 2744 02 4040. Υπηρεσίες διάθεσης σέρβις ανταλλακτικά υγραερίου. Με υπευθυνότητα, ασφάλεια, εμπειρία και σωστές τιμές. Πάντα κοντά στον ιδιώτη αλλά και στον επαγγελματία με συνέπεια και αξιοπιστία. Λουτράκι Γκάζ, διανομή φιάλης υγραερίου. Στο Λουτράκι, με ένα τηλεφώνημα στο 2744 02 4040. Λουτράκι Γκάζ, αναλώσιμα, συσκευές, καινοτομίες υγραερίου. Λεωφόρος Αθηνών 240 στο Λουτράκι. Με την υποστήριξη του Κέντρου Υγραερίου Cookies. Για υγραερίο, σε έχει υποπλήρη κάλυψη.
3: Το K5 δεν είναι μόνο το καλύτερο γυροπιτάδικο στο συνοικισμό Κορίνθου. Ψυχιατρίο είναι. Μια τρέλα. Κάθε τόσο έχει νέες γεύσεις. Θα μας τρελάνει.
2: Στο K5 επιλέγετε και την ποικιλία που θέλετε, συνδυάζοντας ό,τι σας αρέσει από τον ατέλειωτο κατάλογό μας. Γύρος και καλαμάκι χοιρινό, μπαμπάκι, καλαμάκι κοτόπουλο και κοτομπέικον και η νέα τρελά, σουτζούκι, πίτα όπως παλιά. Και ακόμα, μπιφτέκι γεμιστό με γκούντα τυρίνα λιώνι, κεμπάπ απλό και γεμιστό, πίτα σκεπαστή όνειρο και πίτα γίγας τεράστια.
3: Μια τρέλα, δεν μπορώ, θα τα παραγγείλω όλα.
4: 2741-027-073. Ψητοπολείο γυροπιτάδικο K5. Λευτέρης Κοψαχίλης, Απόλλωνος 18 στο συνοικισμό Κορίνθου. Και από τιμές προκαλεί ζήλια.
2: Τα αφεντικό τρελάθηκε. Τώρα ακόμα πιο χαμηλές τιμές. Εκεί να δει ζήλια.
4: K5. Τρως κόλλημα.
0: Επικοινωνία FM 89,1.
1: Επικοινωνεί με τη διάθεσή σας μουσικά.

0: Επικοινωνία FM 89,1.
1: Η πολύχρονη εμπειρία αλλά και η ποιότητα, η γεύση, το περιβάλλον κάνουν την ταβέρνα Ματζόρος στο Χιλιομόδι να ξεχωρίζει. Ταβέρνα Ματζόρος στο Χιλιομόδι. Μοναδικές στιγμές με κρέατα στα κάρβουνα που σαγηνεύουν κάθε μερακλή που θα επιλέξει αϊδά και αρνί, προβατίνα special και μπιφτέκι προβατίνας. Όλα τα κρέατα σε σχάρα. Ταβέρνα Ματζόρος στο Χιλιομόδι. Τηλέφωνο κρατήσεων 697 330 95 74. Ταβέρνα Ματζόρος στο Χιλιομόδι Κορινθίας. Σταθερή επιλογή ποιότητας και γεύσης. Ότο Σπα. Περιποίηση αυτοκινήτου. Η εξέλιξη ήρθε στο Λουτράκι. Ότο Σπα. Βιολογικός καθαρισμός αυτοκινήτων. Όταν το αυτοκίνητό σου θέλει περιποίηση, Ότο Σπα. Ότο Σπα. Καθαρισμός σαλονιού αυτοκινήτου με ατμό και καθάρισμα και απολύμανση. Καθαρισμός μοτέρ, σασί, αλλαγή λαδιών και φίλτρων. Και έλεγχος πολλών σημείων. Παραλαβή παράδοση από και προς τον χώρο σας. Αξεσουάρ αυτοκινήτου. Πατάκια, αρώματα, καλύματα τιμονιού, φαρμακεία, πυροσβεστήρες. Ότο Σπα. Στο Λουτράκι. Αθανασίου Οικονόμου 26. Ανοιχτά όλη την εβδομάδα τους καλοκαιρινούς μήνες από τις 8 το πρωί μέχρι τις 3 το μεσημέρι και από τις 5.30 το απόγευμα έως τις 8.30. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2744 030 520 και κινητό 6943 615 042. Ότο Σπα, με την πολυετή εμπειρία στο χώρο του Βασίλη Γέρου. Θα αρέσει στα μάξι σου. Ότο Σπα, μια καινοτομία που γράφει ιστορία. Ότο Σπα, θα συζητηθεί.

ξέρεις τι είναι. Έχω στα μάτια τη βροχή και οι αναμνήσεις να μου χαράζουν την ψυχή. Ξέρεις τι είναι, να έχει παγώσει το φιλί πάνω στο στόμα. Ξέρεις τι είναι, τα σκουριασμένα σ' αγαπώ μέσα στα γιάζει. Να προσπαθώ να ζεσταθώ και τη σκιά

Ξέρεις τι είναι, κάτι ερήπια καρδιάς να έχω στα στήθια και να μακραίνει ο Γολγοθάς. Ξέρεις τι είναι, να έχω ανάγκη να σε δω και να μη σε δω. Ξέρεις τι είναι, με ρημαγμένο εγωισμό να ψάχνω λύση απ' τα διέξοδο να βγω, κι όλοι οι δρόμοι να οδηγούν σε χωρισμό.

0: 89,1.
1: Μουσική επικοινωνία.
2: Άπαιχτη επικοινωνία.
1: Τέλεια επικοινωνία.
2: Ζεστή επικοινωνία.
1: Στους 89,1.
2: Στους 89,1.
3: Παραδοσιακό και ταυτόχρονα σύγχρονο. Το Πέτρινο στο Λουτράκι. Ένας νέος χώρος όπου η πέτρα, το ξύλο και οι γεύσεις κυριαρχούν. Ταβέρνα το Πέτρινο. Ελευθερίου Βενιζέλου 70 έναντι λέσχης αξιωματικών Λουτρακίου. Καθημερινές και Σαββατοκύριακο από τις 12 το μεσημέρι προσφέρει απίθανες γεύσεις από κρέατα της ώρας στη σχάρα, καθώς και ρώσικη κουζίνα, αλλά και μαγειρευτά και ορεκτικά που θα σας εντυπωσιάσουν. Ταβέρνα το Πέτρινο. Σε ένα μοναδικό περιβάλλον για να περάσετε υπέροχα με την παρέα. Και κάθε Σαββατόβραδο live μουσική με τον Γιάννη Παπαντονίου. Ταβέρνα το Πέτρινο στο Λουτράκι. Τηλέφωνο 2744-063-224. Ταβέρνα το Πέτρινο. Θα γίνει το στέκι σας.
4: Με φάγε με τη μουρμούρα της και το ταβάνι έχει μαυρίσει από την υγρασία και το σπίτι είναι κρύο και οι οικοδομικές εργασίες έχουν μείνει πίσω, αλλά τη βρήκα την άκρη και ησύχασα. Τεχνική κατασκευαστική εταιρεία Γκυζαριώτης Γιώργαρης. Στο Βραχάτι, ένα τηλεφώνημα στο 69-48-033-201 και ησύχασες. Υγρομόνωση ταράτσας, θερμομόνωση, θερμοπρόσωψη, γυψοσανίδες. Ανακαινήσεις με το κλειδί στο χέρι. Κατασκευή στέγης με πολύχρονη εμπειρία και ό,τι χρειάζεται η οικοδομή. Ηλεκτρολογικές και υδραυλικές εγκαταστάσεις, διαμόρφωση εσωτερικών και εξωτερικών χώρων. Τεχνική κατασκευαστική εταιρεία Γκυζαριώτης Γιώργαρης. Στο Βραχάτι. Τηλέφωνο 6948-033-201. Γκυζαριώτης Γιώργαρης. Έχεις το κεφάλι σου ήσυχο.
5: Στις εποχές που ζούμε, μετράνε όλα στην ενέργεια.
6: Και η οικονομία είναι το πρώτο θέμα.
5: Κέντρο Υγραερίου Cookies. Υγραέριο, φυσικό αέριο.
6: Με πολύχρονη τεχνική εμπειρία παρέχει ασφάλεια και οικονομία με εξειδικευμένο προσωπικό.
5: Διανομή φιάλης υγραερίου σε πόλεις Ηλιανική και Χονδρική. Με ένα τηλέφωνο στο 27410-83030.
6: Κέντρο Υγραερίου Cookies και χύμα υγραέριο. Για ιδιώτες αλλά και επαγγελματίες. Δεξαμενή εγκατάσταση τροφοδοσία.
5: Τώρα και για το φυσικό αέριο, μελέτη εγκατάσταση. Επίβλεψη για μέγιστη οικονομία στο μαγείρεμα, τη θέρμανση και το ζεστό νερό.
6: Κέντρο υγραερίου Cookies στην Κόρινθο και συσκευές υγραερίου. Σόμπες, απλές και μανιτάρι, ψυγεία, θερμοσύφωνες, κουζίνες, barbecue gadget.
5: Κέντρο υγραερίου Cookies, Εξαμιλίων 14, δίπλα στο στάδιο Κορίνθου.
6: Και στο Λουτράκι, στη θέση Λιβαδάκη.
5: Και στο τηλέφωνο 27410-83030.
6: Κέντρο υγραερίου Cookies, πάντα μπροστά στις ανάγκες της εποχής.
7: Χρειαζόσαστε χρήματα άμεσα και χωρίς να σας κοροϊδέψει κανείς. Argento, Κύπρου 43, στην Κόρινθο. Ελληνική επιχείρηση αγοράς χρυσού, κοσμημάτων και ασημικών. Χονδρική και ελληνική αγορά. Επαγγελματισμός και χωρίς παραπληροφόρηση. Argento, στην Κόρινθο. Με κρατική άδεια από το 1993. Argento, δωρεάν εκτίμηση, τιμές ασυναγώνιστες. Κύπρου 43, στην Κόρινθο. Τηλέφωνο 2741-021-747 και κινητό 69-74-642-338. Argento. Ανταλλάξτε με μετρητά όλα τα παλαιά σας κοσμήματα στο Argento. Κύπρου 43 στην Κόρινθο. Ελληνική επιχείρηση με κρατική άδεια από το 1993. Argento. Σας συμφέρει.
1: Επικοινωνία FM 89,1.
8: Επικοινωνεί με τη διάθεσή σας μουσικά.

Θέλεις να ξεπλέξεις, είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα, αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις? Επιπτώσεις

0: Επικοινωνία σημαίνει
1: επαφή.
2: Contact. Contact.
1: Αγάπη.
2: Love. Love.
1: Μουσική.
2: Music.
1: Επικοινωνία σημαίνει να μην χάνεις ούτε λεπτό
3: τη μουσική που αγαπάς.
2: 24 ώρες επικοινωνία.
0: Live.

Βγαίνω τα βράδια και ψάχνω μια στιγμή. Χίλια κομμάτια να γίνω από τη ματιά σου. Μες στα σκοτάδια.

0: Απογείωσέ το.
1: Ανέβασα για σένα 40 πυρέτο και το κορμί μου λιώνει για να έρθω να σε βρω.
2: Φοβερή επικοινωνία.
0: Στους 89,1.

0: Οι Νότες χορεύουν με πάθος 24 ώρες το 24ωρο στους 89,1.
1: Το παραδοσιακό έχει ποιότητα. Το παραδοσιακό έχει εμπειρία. Πολλά χρόνια. Το παραδοσιακό έχει αγνά υλικά. Το παραδοσιακό ο Φάνης είναι ό,τι καλύτερο. Αρτοποιία ζαχαροπλαστική παραδοσιακό. Ο Φάνης. Όλα χειροποίητα. Όλα. Καθημερινά φρέσκο ψωμί σε ποικιλία. Πρωινό. Σφολιάτες, τυρόπιτες, πίτσα σκεπαστή και πενιρλί εξαιρετικό. Και τον καλύτερο καφέ της πόλης. Μπουόντι. Καφέ Μπουόντι μόνο στο παραδοσιακό. Και νηστίσιμη σπανακόπιτα. Το παραδοσιακό ο Φάνης παρασκευάζει και γλυκά απίθανα. Σιροπιαστά ταψιού, μιλφέιγ της ώρας, πάστες και τριλέτσε αυθεντικό. Και βουτήματα και παγωτό. Ναι, χειροποίητο. Εξαιρετικό. Παραδοσιακό ο Φάνης. Αρτοποιία ζαχαροπλαστική. Στην Κόρινθο. Εθνικής Ανεξαρτησίας 55 και Κύπρου Γωνία. Τηλέφωνο 2741-023-541. Παραδοσιακό ο Φάνης. Καθημερινή αγαπημένη συνήθεια.
2: Αυτό ήταν. Χωρίζουμε. Εμπρός. Μάζεψε τα και φύγε.
3: Καμία αντίρρηση.
2: Τι κάνεις εκεί. Άφησες τα χαλιά. Και αυτά ποιος νομίζεις ότι θα τα μαζέψει.
3: Ο Σωτηρόπουλος. Και θα τα καθαρίσει και θα τα φυλάξει μέχρι να τα ξαναχρειαστώ. Στο καινούριο μου σπίτι φυσικά.
0: Καπιτοκαθαριστήρια Σωτηρόπουλος. Η έξυπνη επιλογή για καθαρισμό και φύλαξη χαλιών, μοκετών, υφαντών και φλοκατών.
4: Αναλαμβάνουμε ακόμα καθαρισμό παπλωμάτων, κουβερτών, σαλονιών και σαλονιών αυτοκινήτων.
0: Αλλά και επιτόπιο καθαρισμό με έμπειρο προσωπικό σε σπίτια και επαγγελματικούς χώρους.
4: Καπιτοκαθαριστήρια Σωτηρόπουλος. Κυραφρύση Ιστμίας.
0: Τηλέφωνο 27 410 38 388 και κινητό 6945 74 20 30.
5: Στην Κάβα Φασίλη Κατσαρού στο Βραχάτι,
6: ναι.
5: Και αναψυκτικά και νερά και λικεράκια
6: και
5: τα καλύτερα ποτά, σιρόπια και πουρέδες φρούτων για κοκτέιλ και ό,τι άλλο χρειάζομαι.
6: Και μπύρες.
5: Και μπύρες και σνακ να απολαμβάνεις με τους φίλους σου. Κάβα Φασίλη Κατσαρού στο Βραχάτι, με τις καλύτερες ετικέτες σε κρασί,
7: με εξαιρετικές επιλογές από τον ελληνικό αμπελώνα,
5: καθώς και ούζο, τσίπουρο και παλαιωμένα, με πολύ καλές τιμές και άψογη εξυπηρέτηση. Πώληση Χονδρική Λιανική.
7: Στην Κάβα Φασίλη Κατσαρού βρίσκεις και τα πιο εντυπωσιακά καλάθια δώρων.
5: Κάβα Φασιλή Κατσαρού, ένα διγυπέδου στο Βραχάτι. Τηλέφωνο 27410-51690.
7: Κάβα Φασιλή Κατσαρού, το τέλειο στην υπηρεσία της γεύσης.
8: Η μημάς τώρα σιγό της λέω. Πάω τζέμα, παίρνω τα αργαλιά μου τα λικά μου και βουρ ούλα καινούρια. Θα πάρω την κυψοσανίδα μου, με όλα τα σέα μου, τα χρώματά μου, τα ηλεκτρικά μου, τα δραυλικά μου και ό,τι άλλο χρειάζομαι. Τζέμα λέμε, η μημάς τώρα σιγό. Και δεν ξοδεύω και ασκασμό λεφτά. Όχι αλλιώς.
9: Τέρμα στο ψέμα. Μόνο εμείς έχουμε τιμές.
0: Τζέμα. Τεχνικό κατάστημα στο Λουτράκι. Λεωφόρος Αθηνών 110. Τηλέφωνο 27440-68100.
10: Έχεις θέμα.
0: Έχεις τζέμα.
8: Γιάννη, για πες, τι μόνες πώς θα την περάσω.
11: Τώρα στο τζέμα και τραπεζική χρηματοδότηση. Για αγορές μέχρι 300 ευρώ με 4 άτοκες δόσεις και από 300 ευρώ και άνω έως 60 δόσεις.
0: Επικοινωνία FM στους 89,1.

0: Επικοινωνία FM 89.
1: Γιορτή πατάτας στο Κουταλά Κορινθίας ξανά μετά από χρόνια. Στο γήπεδο Κουταλά. 30 Ιούλη. 8η γιορτή πατάτας με live ορχήστρα. Ουρνοπούλα, παγωμένη μπύρα και ποτά. Ένα υπέροχο πανηγύρι στις 30 Ιούλη. Στο γήπεδο Κουταλά. Τραγουδούν Γιώργος Μπέκιος.
2: Ωρε μες τα βήματάκια μου. Πες τα θέλεις τη σαφιδά.
1: Γιάννης Κατσιγιάννης.
3: Θα κρεμάσω την κάτια μου από πληρώματα δανειά.
1: Δήμητρα Μπέκιου.
4: Μες στην πλήγη κι άλλη πλήγη.
1: Στο κλαρίνο ο ταλαντούχος Κώστας Μπριάνας. Στο βιολί ο Θανάσης Μαργέτης. 30 Ιούλη, 8η γιορτή πατάτας στο Κουταλά Κορινθίας, στο γήπεδο. Το καλύτερο πανηγύρι του καλοκαιριού. Πολύ κέφι, παραδοσιακή μουσική και δωρεάν πατάτες Κουταλά. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6970-134-059. Μια μοναδική γιορτή στις 30 Ιούλη, στη γιορτή πατάτας στο Κουταλά Κορινθίας.

0: Επικοινωνία σημαίνει
1: επαφή.
2: Contact, contact.
1: Αγάπη.
0: Love, love.
1: Μουσική.
2: Music.
1: Επικοινωνία σημαίνει να μην χάνεις ούτε λεπτό
3: τη μουσική που αγαπάς.
2: 24 ώρες επικοινωνία.
0: Love.

0: Μουσική επικοινωνία.
1: Απαίχτη επικοινωνία.
0: Φοβερή επικοινωνία.
1: Στο 89,1.
2: Παραδοσιακό και ταυτόχρονα σύγχρονο. Το Πέτρινο στο Λουτράκι. Ένας νέος χώρος όπου η πέτρα, το ξύλο και οι γεύσεις κυριαρχούν. Ταβέρνα το Πέτρινο. Ελευθερίου Βενιζέλου 70 έναντι λέσχης αξιωματικών Λουτρακίου. Καθημερινές και Σαββατοκύριακο από τις 12 το μεσημέρι προσφέρει απίθανες γεύσεις από κρέατα της ώρας σε σχάρα, καθώς και ρώσικη κουζίνα, αλλά και μαγειρευτά και ορεκτικά που θα σας εντυπωσιάσουν. Ταβέρνα το Πέτρινο. Σε ένα μοναδικό περιβάλλον για να περάσετε υπέροχα με την παρέα. Και κάθε Σαββατόβραδο live μουσική με τον Γιάννη Παπαντονίου. Ταβέρνα το Πέτρινο στο Λουτράκι. Τηλέφωνο 2744 063 224. Ταβέρνα το Πέτρινο. Θα γίνει το στέκι σας. Ότο Σπα. Περιποίηση αυτοκινήτου. Η εξέλιξη ήρθε στο Λουτράκι. Ότο Σπα. Βιολογικός καθαρισμός αυτοκινήτων. Όταν το αυτοκίνητό σου θέλει περιποίηση, Ότο Σπα. Ότο Σπα. Καθαρισμός σαλονιού αυτοκινήτου με ατμό. Και καθάρισμα και απολύμανση. Καθαρισμός μοτέρ, σασί, αλλαγή λαδιών και φίλτρων. Και έλεγχος πολλών σημείων. Παραλαβή παράδοση από και προς τον χώρο σας. Αξεσουάρ αυτοκινήτου. Πατάκια, αρώματα, καλύματα τιμονιού, φαρμακεία, πυροσβεστήρες. Ότο Σπα. Στο Λουτράκι. Αθανασίου Οικονόμου 26. Ανοιχτά όλη την εβδομάδα τους καλοκαιρινούς μήνες από τις 8 το πρωί μέχρι τις 3 το μεσημέρι και από τις 5.30 το απόγευμα έως τις 8.30. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2744-030-520 και κινητό 6943-615-042. Ότο Σπα με την πολυετή εμπειρία στο χώρο του Βασίλη Γέρου. Θα αρέσει στα μάξη σου. Ότο Σπα. Μια καινοτομία που γράφει ιστορία. Ότο Σπα.
3: Θα συζητηθεί.
2: Τώρα στο Λουτράκι υπάρχει ένα κατάστημα που καλύπτει ό,τι έχει να κάνει με υγραέριο. Λουτράκι Γκάζ, Λεωφόρος Αθηνών 240 και στο τηλέφωνο 2744-02-4040. Υπηρεσίες διάθεσης σέρβις ανταλλακτικά υγραερίου. Με υπευθυνότητα, ασφάλεια, εμπειρία και σωστές τιμές. Πάντα κοντά στον ιδιώτη αλλά και στον επαγγελματία με συνέπεια και αξιοπιστία. Λουτράκι Γκάζ, διανομή φιάλης υγραερίου. Στο Λουτράκι. Με ένα τηλεφώνημα στο 2744-02-4040. Λουτράκι Γκάζ, αναλώσιμα, συσκευές, καινοτομίες υγραερίου. Λεωφόρος Αθηνών 240 στο Λουτράκι. Με την υποστήριξη του Κέντρου Υγραερίου Cookies. Για υγραερίο, σε έχει υποπλήρη κάλυψη.
4: Σας καλωσορίζουμε στο κταίο Πιτσάκης που συνδυάζει την ποιότητα με την άψογη εξυπηρέτηση. Με τρεις υπερσύγχρονες αυτόματες γραμμές ελέγχου καλύπτουμε όλες τις κατηγορίες οχημάτων όπως επιβατικά, φορτηγάκια, μοτό, φορτηγάκια λεωφορεία, ταξί και εκπαιδευτικά. Στο κταίο Πιτσάκης πραγματοποιούνται ειδικοί έλεγχοι για φορτηγά, βιτία επικίνδυνων υλών και ψυγεία μεταφοράς ευπαθών τροφίμων από ειδικά εκπαιδευμένους και πιστοποιημένους ελεγκτές, καθώς επίσης και τεχνική έλεγχη σε οχήματα με κυπριακό αριθμό κυκλοφορίας μετά από έγκριση και σύμβαση με το Υπουργείο Μεταφορών Κύπρου. Κλείστε το ραντεβού σας σήμερα τηλεφωνικά στο 27410-84444 και online στο κταίο Πιτσάκης. Διαθέσιμο από Δευτέρα έως Παρασκευή 8 το πρωί με 6 το απόγευμα και Σάββατο 8 το πρωί με 4 το απόγευμα. Κταίο Πιτσάκης. Επιλέξτε το καλύτερο για το όχημά σας και οδηγήστε με αυτοπεποίθηση.
1: Επικοινωνία σημαίνει
0: επαφή.
1: Contact.
0: Αγάπη.
1: Love.
0: Μουσική.
1: Music.
0: Επικοινωνία σημαίνει να μην χάνεις ούτε λεπτό.
5: Τη μουσική που αγαπάς.
1: 24.

0: πένα έσπασα.
1: Πάλι μη του πουλήσεις το χέρι, Μαριφωτούλα.
2: Ελένη, άσε με, θα σε σουβλήσω σαν αρνί.
3: Ελάτε στο κατάστημά μας, ισοπεδώσαμε τις τιμές.
4: Έχει ξαπλώσει το μωρό στα αδέρματα και την πάω βαρκάδα στον Κορινθιακό. Εδώ ανακόντα. Ψυχιατρίο είναι, μια τρέλα.
5: Εγώ βιολί, πότε θα μάθω?
6: Τι κάνει αυτή με το βιολί της?
7: Ποιο σφάξιμο.
4: Άραξε λουλουδάκι μου και πάμε για τα πλατάνια. Προκαλεί ζήλια.
8: Υπάρχει και καλύτερος τρόπος να επικοινωνήσετε με τους καταναλωτές.
9: Επικοινωνία FM. Γνωρίστε τη σύγχρονη διαφήμιση. Κερδίστε προβάλλοντας την επιχείρησή σας με τον πιο αποδοτικό τρόπο.
8: Επικοινωνήστε με το διαφημιστικό μας τμήμα στα τηλέφωνα 6932 17 18 90.
9: Επικοινωνία FM. Το ραδιόφωνο σήμερα.

0: Μουσική επικοινωνία.
1: Είναι ακόμα τα βράδια επίπονα. Δεν με πιάνουνε πια τα παυσίπονα.
2: Σ' αρέσει.
3: Λάθος μου μεγάλο που ακόμα σε θέλω παράφορα.
2: Άπαιχτη επικοινωνία.
1: Σιωπήστη διαβάζον εγώ και εσύ μία απ' τα ίδια.
2: Στους 89,1.
4: Τώρα που σε έχω αγκαλιά,

0: Απογείωσέ το.
1: Ανέβασα για σένα 40 πυρέτο και το κορμί μου λιώνει για να έρθω να σε βρω.
2: Φοβερή επικοινωνία.
0: Στους 89,1.

0: 89,1.
1: Επικοινωνία 89,1.
2: Εκεί που μετράει η ποιότητα, εκεί που παραδοσιακά οι μυρωδιές και οι γεύσεις γίνονται ξεχωριστές, εκεί στην παραλία Βραχατίου η Θράκα καμώνεται με χάρη και ψήνει αριστουργήματα. Θράκα σκαμώματα, σούβλες και σχάρες με κρεατικά ποιότητας σας περιμένουν να απολαύσετε εδέσματα και να περάσετε υπέροχα. Ταβέρνα Θράκα σκαμώματα στην παραλία Βραχατίου. Τηλέφωνο 6937-337-657. Ταβέρνα Θράκα σκαμώματα. Ψήνει και ανεβάζει τη διάθεσή σας. Με φάγε με την μουρμούρα της και το ταβάνι έχει μαυρίσει από την υγρασία και το σπίτι είναι κρύο και οι οικοδομικές εργασίες έχουν μείνει πίσω, αλλά τη βρήκα την άκρη και ησύχασα. Τεχνική κατασκευαστική εταιρεία Γκυζαριώτης Γιώργαρης. Στο Βραχάτι, ένα τηλεφώνημα στο 69-48-033-201 και ησύχασες. Υγρομόνωση ταράτσας, θερμομόνωση, θερμοπρόσωψη, γυψοσανίδες. Ανακαινήσεις με το κλειδί στο χέρι. Κατασκευή στέγης με πολύχρονη εμπειρία και ό,τι χρειάζεται η οικοδομή. Ηλεκτρολογικές και υδραυλικές εγκαταστάσεις, διαμόρφωση εσωτερικών και εξωτερικών χώρων. Τεχνική κατασκευαστική εταιρεία Γκυζαριώτης Γιώργαρης. Στο Βραχάτι. Τηλέφωνο 6948-033-201. Γκυζαριώτης Γιώργαρης. Έχεις το κεφάλι σου ήσυχο. Χρειαζόσαστε χρήματα άμεσα και χωρίς να σας κοροϊδέψει κανείς. Αρτζέντο, Κύπρου 43 στην Κόρινθο. Ελληνική επιχείρηση αγοράς χρυσού, κοσμημάτων και ασημικών. Χονδρική και ελληνική αγορά. Επαγγελματισμός και χωρίς παραπληροφόρηση. Αρτζέντο στην Κόρινθο. Με κρατική άδεια από το 1993. Αρτζέντο, δωρεάν εκτίμηση, τιμές ασυναγώνιστες. Κύπρου 43 στην Κόρινθο. Τηλέφωνο 2741-021-747 και κινητό 69-74-642-338. Αρτζέντο, ανταλλάξτε με μετρητά όλα τα παλαιά σας κοσμήματα στο Αρτζέντο, Κύπρου 43 στην Κόρινθο. Ελληνική επιχείρηση με κρατική άδεια από το 1993. Αρτζέντο, σας συμφέρει.
3: Το K5 δεν είναι μόνο το καλύτερο γυροπιτάδικο στο συνοικισμό Κορίνθου. Ψυχιατρίο είναι. Μια τρέλα. Κάθε τόσο έχει νέες γεύσεις. Θα μας τρελάνει.
2: Στο K5 επιλέγετε και την ποικιλία που θέλετε, συνδυάζοντας ό,τι σας αρέσει από τον ατέλειωτο κατάλογό μας. Γύρος και καλαμάκι χοιρινό, μπαμπάκι, καλαμάκι κοτόπουλο και κοτομπέικον και η νέα τρέλα. Σουτζούκι, πίτα όπως παλιά. Και ακόμα, μπιφτέκι γεμιστό με γκούντα τυρίνα λιώνει και μπαμ. Απλό και γεμιστό, πίτα σκεπαστή όνειρο και πίτα γίγας τεράστια.
3: Μια τρέλα, δεν μπορώ, θα τα παραγγείλω όλα.
1: 2741-027-073. Ψητοπολείο γυροπιτάδικο K5. Λευτέρης Κοψαχίλης, Απόλλωνος 18 στο συνοικισμό Κορίνθου. Και από τη ΜΕΣ προκαλεί ζήλια.
2: Τα αφεντικό τρελάθηκε. Τώρα ακόμα πιο χαμηλές τιμές. Εκεί να δει ζήλια.
1: K5. Τρως κόλλημα.
4: Στην Κάβα Φασίλη Κατσαρού στο Βραχάτι,
1: ναι.
4: Και αναψυκτικά και νερά και λικεράκια και τα καλύτερα ποτά, σιρόπια και πουρέδες φρούτων για κοκτέιλ και ό,τι άλλο χρειάζομαι.
1: Και μπύρες.
4: Και μπύρες και σνακ να απολαμβάνεις με τους φίλους σου. Κάβα Φασίλη Κατσαρού στο Βραχάτι, με τις καλύτερες ετικέτες σε κρασί,
5: με εξαιρετικές επιλογές από τον ελληνικό αμπελόνα,
4: καθώς και ούζο, τσίπουρο και παλαιωμένα, με πολύ καλές τιμές και άψογη εξυπηρέτηση. Πώληση χονδρική λιανική.
5: Στην Κάβα Φασίλη Κατσαρού βρίσκεις και τα πιο εντυπωσιακά καλάθια δώρων.
4: Κάβα Φασιλή Κατσαρού, έναντι γηπέδου στο Βραχάτι. Τηλέφωνο 2741-051-690.
5: Κάβα Φασιλή Κατσαρού, το τέλειο στην υπηρεσία της γεύσης.
6: Γιατρέ, γιατρέ, 89,1 χτύπου στο λεπτό. Είναι καλά.
7: Πάλι κόλλησε στον επικοινωνία.

0: Επικοινωνία FM 89,1.
1: Η πολύχρονη εμπειρία αλλά και η ποιότητα, η γεύση, το περιβάλλον κάνουν την ταβέρνα Ματζόρος στο Χιλιομόδι να ξεχωρίζει. Ταβέρνα Ματζόρος στο Χιλιομόδι. Μοναδικές στιγμές με κρέατα στα κάρβουνα που σαγηνεύουν κάθε μερακλή που θα επιλέξει παϊδάκι αρνί, προβατίνα special και μπιφτέκι προβατίνας. Όλα τα κρέατα σε σχάρα. Ταβέρνα Ματζόρος στο Χιλιομόδι. Τηλέφωνο κρατήσεων 697 330 95 74. Ταβέρνα Ματζόρος στο Χιλιομόδι Κορινθίας. Σταθερή επιλογή ποιότητας και γεύσης. Ότο Σπα. Περιποίηση αυτοκινήτου. Η εξέλιξη ήρθε στο Λουτράκι. Ότο Σπα. Βιολογικός καθαρισμός αυτοκινήτων. Όταν το αυτοκίνητό σου θέλει περιποίηση, Ότο Σπα. Ότο Σπα. Καθαρισμός σαλονιού αυτοκινήτου με ατμό και καθάρισμα και απολύμανση. Καθαρισμός μοτέρ, σασί, αλλαγή λαδιών και φίλτρων. Και έλεγχος πολλών σημείων. Παραλαβή παράδοση από και προς τον χώρο σας. Αξεσουάρ αυτοκινήτου. Πατάκια, αρώματα, καλύματα τιμονιού, φαρμακεία, πυροσβεστήρες. Ότο Σπα. Στο Λουτράκι. Αθανασίου Οικονόμου 26. Ανοιχτά όλη την εβδομάδα τους καλοκαιρινούς μήνες από τις 8 το πρωί μέχρι τις 3 το μεσημέρι και από τις 5.30 το απόγευμα έως τις 8.30. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2744-030-520 και κινητό 6943-615-042. Ότο Σπα, με την πολυετή εμπειρία στο χώρο του Βασίλη Γέρου. Θα αρέσει στα μάξι σου. Ότο Σπα, μια καινοτομία που γράφει ιστορία. Ότο Σπα,
2: θα συζητηθεί.

0: κακό έχει αγνά υλικά. Το παραδοσιακό αγαπημένη συνήθεια.
1: Αυτό ήταν. Χωρίζουμε. Εμπρός. Μάζεψε τα και φύγε.
2: Καμία αντίρρηση.
1: Τι κάνεις εκεί? Άφησες τα χαλιά. Και αυτά ποιος νομίζεις ότι θα τα μαζέψει?
2: Ο Σωτηρόπουλος. Και θα τα καθαρίσει και θα τα φυλάξει μέχρι να τα ξαναχρειαστώ. Στο καινούριο μου σπίτι φυσικά.
3: Καπιτοκαθαριστήρια Σωτηρόπουλος. Η έξυπνη επιλογή για καθαρισμό και φύλαξη χαλιών, μοκετών, υφαντών και φλοκατών.
4: Αναλαμβάνουμε ακόμα καθαρισμό παπλωμάτων, κουβερτών, σαλονιών και σαλονιών αυτοκινήτων.
3: Αλλά και επιτόπιο καθαρισμό με έμπειρο προσωπικό σε σπίτια και επαγγελματικούς χώρους.
4: Καπιτοκαθαριστήρια Σωτηρόπουλος. Κυραφρύση Ισθμίας.
3: Τηλέφωνο 27 410 38 388 και κινητό 6945 74 20 30.
5: Στις εποχές που ζούμε, μετράνε όλα στην ενέργεια.
6: Και η οικονομία είναι το πρώτο θέμα.
5: Κέντρο Υγραέριου Cookies. Υγραέριο φυσικό αέριο.
6: Με πολύχρονη τεχνική εμπειρία παρέχει ασφάλεια και οικονομία με εξειδικευμένο προσωπικό.
5: Διανομή φιάλης υγραέριου σε πολυσυλιανική και χοντρική. Με ένα τηλέφωνο στο 27410-8330.
6: Κέντρο Υγραέριου Cookies και χύμα υγραέριο. Για ιδιώτες αλλά και επαγγελματίες. Δεξαμενή εγκατάσταση τροφοδοσία.
5: Τώρα και για το φυσικό αέριο. Μελέτη, εγκατάσταση, επίβλεψη για μέγιστη οικονομία στο μαγείρεμα, τη θέρμανση και το ζεστό νερό.
6: Κέντρο υγραερίου Cookies στην Κόρινθο και συσκευές υγραερίου. Σόμπες, απλές και μανιτάρι, ψυγεία, θερμοσύφωνες, κουζίνες, barbecue gadget.
5: Κέντρο υγραερίου Cookies, Εξαμιλίων 14, δίπλα στο στάδιο Κορίνθου.
6: Και στο Λουτράκι, στη θέση Λιβαδάκη.
5: Και στο τηλέφωνο 27410-8330.
6: Κέντρο υγραερίου Cookies, πάντα μπροστά στις ανάγκες της εποχής.
7: Επικοινωνία 89,1.

0: Μετά από χρόνια, στο γήπεδο Κουταλά, 30 Ιούλη, 8η γιορτή πατάτας με live ορχήστρα, ουρνοπούλα, παγωμένη μπύρα και ποτά. Ένα υπέροχο πανηγύρι στις 30 Ιούλη, στο γήπεδο Κουταλά, τραγουδούν Γιώργος Μπέκιος.
1: Ωραίες τα βήματάκια μου, πες τα θέλεις τη σαφιδά.
0: Γιάννης Κατσιγιάννης.
2: Θα κρεμάσω την καρδιά μου από μυρώματα δαλιά.
0: Δήμητρα Μπέκιου.
3: Μες στην πλήγη κι άλλη πλήγη.
0: Στο κλαρίνο ο ταλαντούχος Κώστας Μπριάνας. Στο βιολί ο Θανάσης Μαργέτης. 30 Ιούλη, 8η γιορτή πατάτα στο Κουταλά Κορινθίας, στο γήπεδο. Το καλύτερο πανηγύρι του καλοκαιριού. Πολύ κέφι, παραδοσιακή μουσική και δωρεάν πατάτες Κουταλά. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6970-134-059. Μια μοναδική γιορτή στις 30 Ιούλη, στη γιορτή πατάτας στο Κουταλά Κορινθίας.

0: Παραδοσιακό και ταυτόχρονα σύγχρονο. Το Πέτρινο στο Λουτράκι. Ένας νέος χώρος όπου η πέτρα, το ξύλο και οι γεύσεις κυριαρχούν. Ταβέρνα το Πέτρινο. Ελευθερίου Βενιζέλου 70 έναντι λέσχης αξιωματικών Λουτρακίου. Καθημερινές και Σαββατοκύριακο από τις 12 το μεσημέρι προσφέρει απίθανες γεύσεις από κρέατα της ώρας στη σχάρα καθώς και ρώσικη κουζίνα αλλά και μαγειρευτά και ορεκτικά που θα σας εντυπωσιάσουν. Ταβέρνα το Πέτρινο σε ένα μοναδικό περιβάλλον για να περάσετε υπέροχα με την παρέα. Και κάθε Σαββατόβραδο live μουσική με τον Γιάννη Παπαντονίου. Ταβέρνα το Πέτρινο στο Λουτράκι. Τηλέφωνο 2744-063-224. Ταβέρνα το Πέτρινο. Θα γίνει το στέκι σας.
1: Θέλετε άμεσα μετρητά? Θέλετε το ενέχειρό σας να αποκτήσει αξία?
2: Στην οικονομική κρίση, το ενέχειρο δανειστήριο Αγορά Χρυσού στην Κόρινθο μπορεί να δώσει λύση.
1: Αγοράζουμε άμεσα με την τρέχουσα τιμή χρυσού και ασίμι, χρυσαφικά, λίρες, ασημικά, κοσμήματα και σκεύη, κινητά τηλέφωνα, λάπτοπ, αυτοκίνητα, μοτοσυκλέτες και ενεχειριάζουμε στην καλύτερη τιμή.
2: Έχουμε τη λύση υπεύθυνα, με εμπιστοσύνη και εχεμήθεια. Με εγγυημένη και νόμιμη συναλλαγή. Με κρατική άδεια από το 2005.
1: Ενεχειροδανειστήριο και αγορά χρυσού. Δαμασκηνού 46, Κόρινθος. Τηλέφωνα 27410-81155 και 6977-31-3919.
2: Κάθε μέρα και αργίες, πρωί και απόγευμα και με ραντεβού την ώρα που εσείς μπορείτε.
3: Το καινούριο στέκι είναι καλύτερο.
4: Έχουνε και κοινό στέκι τώρα.
3: Πιο μεγάλος χώρος, περισσότερα πράγματα, ποικιλία.
4: Ναι, πες το μου κι αυτό. Τα βρήκαν ο σκύλος με τη γάτα.
3: Και τα πουλιά μαζί.
4: Ωραία. Και σκυλιά και γατιά και πουλιά έχουμε.
3: Ναι, τα γλυκούλια μου.
4: Pet shop σαν το σκύλο με τη γάτα.
3: Εξειδικευμένο pet shop για όλα τα κατοικίδια.
4: Τροφές για σκύλους, γάτες και οδικά πτηνά με ασύγκριτη ποιότητα.
3: Βιταμίνες, αξεσουάρ, κλουβιά, σπιτάκια σε μια τεράστια γκάμα.
4: Ο χώρος εκπληκτικός. Αλλά αυτό που θα σας τρελάνει είναι οι τιμές.
3: Με γνώση, εμπειρία και αγάπη στο αντικείμενο, το Pet Shop σαν το σκύλο με τη γάτα μπορεί και προσφέρει premium τροφές για όλα τα κατοικίδια σε ασυναγόνιστη ποιότητα και τιμή.
4: Σημείο συνάντησης Πατρών 64α δίπλα στη ΣΕΛ στην Κόρινθο.
3: Τηλέφωνο 2741-600-870.
4: Και όμως συμφωνούν. Έχουν το δικό τους κατάστημα.
5: Τώρα και ενιδρία τροφές, αξεσουάρ, τροπικά και απλά ψάρια.
4: Και ακόμα bar food. 100% φυσική, φρέσκια τροφή για σκύλους και γάτες. Από το ψυγείο του καταστήματος στο πιάτο τους.
6: Επικοινωνία FM 89,1.

Θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις. Επιπτώσεις.

0: άπαιχτη επικοινωνία. Μπορώ να έχω λίγο το λογαριασμό και ένα σπινάκι τελευταίο πριν πληρώσω. Επικοινωνία FM στους 89,1.
1: Τώρα που σε έχω αγκαλιά και σου χαϊδεύω τα μαλλιά, θέλω να ακούσεις μια ιστορία που δεν υπάρχει σε βιβλία παιδικά. Τώρα που σε έχω αγκαλιά

0: Επικοινωνία 89,1.
1: Εκεί που μετράει η ποιότητα, εκεί που παραδοσιακά οι μυρωδιές και οι γεύσεις γίνονται ξεχωριστές, εκεί, στην παραλία Βραχατίου, η Θράκα καμώνεται με χάρη και ψήνει αριστουργήματα. Θράκα σκαμώματα, σούβλες και σχάρες με κρεατικά ποιότητας σας περιμένουν να απολαύσετε εδέσματα και να περάσετε υπέροχα. Ταβέρνα Θράκα σκαμώματα στην παραλία Βραχατίου. Τηλέφωνο 6937 337 657. Ταβέρνα Θράκα Σκαμώματα. Ψήνει και ανεβάζει τη διάθεσή σας. Με φάγε με την μουρμούρα της και το ταβάνι έχει μαυρίσει από την υγρασία και το σπίτι είναι κρύο και οι οικοδομικές εργασίες έχουν μείνει πίσω, αλλά τη βρήκα την άκρη και ησύχασα. Τεχνική κατασκευαστική εταιρεία Γκυζαριώτης Γιώργαρης. Στο Βραχάτι. Ένα τηλεφώνημα στο 69 48 033 201 και ησύχασες. Υγρομόνωση ταράτσας, θερμομόνωση, θερμοπρόσωψη, γυψοσανίδες. Ανακαινήσεις με το κλειδί στο χέρι. Κατασκευή στέγης με πολύχρονη εμπειρία και ό,τι χρειάζεται η οικοδομή. Ηλεκτρολογικές και υδραυλικές εγκαταστάσεις, διαμόρφωση εσωτερικών και εξωτερικών χώρων. Τεχνική κατασκευαστική εταιρεία Γκυζαριώτης Γιώργαρης. Στο Βραχάτι. Τηλέφωνο 6948 033 201. Γκυζαριώτης Γιώργαρης. Έχεις το κεφάλι σου ήσυχο. Τώρα στο Λουτράκι υπάρχει ένα κατάστημα που καλύπτει ό,τι έχει να κάνει με υγραέριο. Λουτράκι Γκάζ, Λεωφόρος Αθηνών 240 και στο τηλέφωνο Ζαριώτης Γιώργαρης. Έχεις το κεφάλι σου ήσυχο. Τώρα στο Λουτράκι υπάρχει ένα κατάστημα που καλύπτει ό,τι έχει να κάνει με υγραέριο. Λουτράκι Γκάζ, Λεωφόρος Αθηνών 240.

0: 40 και στο τηλέφωνο 2744-02-4040. Υπηρεσίες διάθεσης σέρβις ανταλλακτικά υγραερίου. Με υπευθυνότητα, ασφάλεια, εμπειρία και σωστιμίες υγραερίου. Λεωφόρος Αθηνών 240 στο Λουτράκι. Με την υποστήριξη του Κέντρου Υγραερίου Cookies. Για υγραερίο, σε έχει υποπλήρη κάλυψη.
1: Σας καλωσορίζουμε στο Κτέο Πιτσάκης που συνδυάζει την ποιότητα με την άψογη εξυπηρέτηση. Με τρεις υπερσύγχρονες αυτόματες γραμμές ελέγχου καλύπτουμε όλες τις κατηγορίες οχημάτων όπως επιβατικά, φορτηγάκια, μοτό, φορτηγάκια λεωφορεία, ταξί και εκπαιδευτικά. Στο Κτέο Πιτσάκης πραγματοποιούνται ειδικοί έλεγχοι για φορτηγά, δυτεία επικίνδυνων υλών και ψυγεία μεταφοράς ευπαθών τροφίμων από ειδικά εκπαιδευμένους και πιστοποιημένους ελεγκτές, καθώς επίσης και τεχνικοί έλεγχοι σε οχήματα με κυπριακό αριθμό κυκλοφορίας μετά από έγκριση και σύμβαση με το Υπουργείο Μεταφορών Κύπρου. Κλείστε το ραντεβού σας σήμερα τηλεφωνικά στο 27410-84444 και online στο Κτέο Πιτσάκης. Διαθέσιμο από Δευτέρα έως Παρασκευή 8 το πρωί με 6 το απόγευμα και Σάββατο 8 το πρωί με 4 το απόγευμα. Κτέο Πιτσάκης. Επιλέξτε το καλύτερο για το όχημά σας και οδηγήστε με αυτοπεποίθηση.
0: Χρειαζόσαστε χρήματα άμεσα και χωρίς να σας κοροϊδέψει κανείς. Argento, Κύπρου 43 στην Κόρινθο. Ελληνική επιχείρηση αγοράς χρυσού, κοσμημάτων και ασημικών. Χονδρική και ελληνική αγορά. Επαγγελματισμός και χωρίς παραπληροφόρηση. Argento στην Κόρινθο. Με κρατική άδεια από το 1993. Argento, δωρεάν εκτίμηση, τιμές ασυναγώνιστες. Κύπρου 43 στην Κόρινθο. Τηλέφωνο 2741-021-747 και κινητό 69-74-642-338. Argento. Ανταλλάξτε με μετρητά όλα τα παλαιά σας κοσμήματα στο Argento. Κύπρου 43 στην Κόρινθο. Ελληνική επιχείρηση με κρατική άδεια από το 1993. Argento. Σας συμφέρει.
2: Επικοινωνία FM στους 89,9.

0: Φέρε πίσω και την πρώτη.
1: Μουσική επικοινωνία.
2: Είναι ακόμα τα βράδια επίπονα. Δεν με πιάνουνε πια τα παυσίπονα.
3: Σ' αρέσει.
4: Λάθος μου μεγάλο που ακόμα σε θέλω παράφορα.
3: Άπαιχτη επικοινωνία.
5: Σιωπή στη διαβάζον εγώ και εσύ μία απ' τα ίδια.
6: Στους 89,1.

0: πάλι μη του πουλήσει το χέρι, Μαριφωτούλα.
1: Ελένη, άσε με, θα σε σουβλίσω σαν αρνί.
2: Ελάτε στο κατάστημά μας. Ισοπεδώσαμε τις τιμές.
3: Έχει ξαπλώσει το μωρό στα αδέρματα και την πάω βαρκάδα στον Κορινθιακό. Εδώ ανακόντα. Ψυχιατρίο είναι. Μια τρέλα.
4: Εγώ βιολί, πότε θα μάθω?
5: Τι κάνεις με το βιολί της?
6: Κι ως φάξιμο.
3: Άραξε λουλουδάκι μου και πάμε για τα πλατάνια. Προκαλεί ζήλια.
7: Υπάρχει και καλύτερος τρόπος να επικοινωνήσετε με τους καταναλωτές.
8: Επικοινωνία FM. Γνωρίστε τη σύγχρονη διαφήμιση. Κερδίστε προβάλλοντας την επιχείρησή σας με τον πιο αποδοτικό τρόπο.
7: Επικοινωνήστε με το διαφημιστικό μας τμήμα στα τηλέφωνα 6932 171890.
8: Επικοινωνία FM. Το ραδιόφωνο σήμερα.

λίγα λεπτά, ένα σου βλέμμα, μια ματιά, κι ας τραπετεύσεις μακριά, ας φύγεις. Σου ζήτησα όρκου σιωπής, κρυφές σου σκέψεις να μου πεις, κι ύστερα πάλι ας χαθείς,

0: Οι Νότες χορεύουν με πάθος 24 ώρες το 24ωρο στους 89,1.
1: Το παραδοσιακό έχει ποιότητα. Το παραδοσιακό έχει εμπειρία. Πολλά χρόνια. Το παραδοσιακό έχει αγνά υλικά. Το παραδοσιακό ο Φάνης είναι ό,τι καλύτερο. Αρτοποιία ζαχαροπλαστική παραδοσιακό. Ο Φάνης. Όλα χειροποίητα. Όλα. Καθημερινά φρέσκο ψωμί σε ποικιλία. Πρωινό. Σφολιάτες, τυρόπιτες, πίτσα ασκεπαστή και πενιρλί εξαιρετικό. Και τον καλύτερο καφέ της πόλης. Μπουόντι. Καφέ Μπουόντι μόνο στο παραδοσιακό. Και νηστίσιμη σπανακόπιτα. Το παραδοσιακό ο Φάνης παρασκευάζει και γλυκά απίθανα. Σιροπιαστά ταψιού, μιλφέιγ της ώρας, πάστες και τριλέτσε αυθεντικό. Και βουτήματα και παγωτό. Ναι, χειροποίητο. Εξαιρετικό. Παραδοσιακό ο Φάνης. Αρτοποιία ζαχαροπλαστική. Στην Κόρινθο. Εθνικής Ανεξαρτησίας 55 και Κύπρου Γωνία. Τηλέφωνο 2741-023-541. Παραδοσιακό ο Φάνης. Καθημερινή αγαπημένη συνήθεια.
2: Στις εποχές που ζούμε, μετράνε όλα στην ενέργεια.
3: Και η οικονομία είναι το πρώτο θέμα.
2: Κέντρο Υγραέριου Cookies. Υγραέριο φυσικό αέριο.
3: Με πολύχρονη τεχνική εμπειρία παρέχει ασφάλεια και οικονομία με εξειδικευμένο προσωπικό.
2: Διανομή φιάλης υγραέριου σε πολυσυλιανική και χονδρική. Με ένα τηλέφωνο στο 27410-8330.
3: Κέντρο Υγραέριου Cookies και χύμα υγραέριο. Για ιδιώτες αλλά και επαγγελματίες. Δεξαμενή εγκατάσταση τροφοδοσία.
2: Τώρα και για το φυσικό αέριο. Μελέτη, εγκατάσταση, επίβλεψη για μέγιστη οικονομία στο μαγείρεμα, τη θέρμανση και το ζεστό νερό.
3: Κέντρο υγραερίου Cookies στην Κόρινθο και συσκευές υγραερίου. Σόμπες, απλές και μανιτάρι, ψυγεία, θερμοσύφωνες, κουζίνες, barbecue gadget.
2: Κέντρο υγραερίου Cookies, Εξαμιλίων 14, δίπλα στο στάδιο Κορίνθου.
3: Και στο Λουτράκι, στη θέση Λιβαδάκη.
2: Και στο τηλέφωνο 27410-8330.
3: Κέντρο υγραερίου Cookies, πάντα μπροστά στις ανάγκες της εποχής.
4: Το K5 δεν είναι μόνο το καλύτερο γυροπιτάδικο στο συνοικισμό Κορίνθου. Ψυχιατρίο είναι. Μια τρέλα. Κάθε τόσο έχει νέες γεύσεις. Θα μας τρελάνει.
1: Στο K5 επιλέγετε και την ποικιλία που θέλετε, συνδυάζοντας ό,τι σας αρέσει από τον ατέλειωτο κατάλογό μας. Γύρος και καλαμάκι χοιρινό, μπαμπάκι, καλαμάκι κοτόπουλο και κοτομπέικον. Και η νέα τρέλα. Σουτζούκι, πίτα όπως παλιά. Και ακόμα, μπιφτέκι γεμιστό με γκούντα τυρίνα λιώνει και μπαμπ απλό και γεμιστό, πίτα σκεπαστή όνειρο και πίτα γίγας τεράστια.
4: Μια τρέλα, δεν μπορώ, θα τα παραγγείλω όλα.
3: 27410-27073. Ψητοπολείο γυροπιτάδικο K5. Λευτέρης Κοψαχίλης, Απόλλωνος 18 στο συνοικισμό Κορίνθου. Και από τιμές προκαλεί ζήλια.
1: Τα αφεντικό τρελάθηκε. Τώρα ακόμα πιο χαμηλές τιμές.
4: Εκεί να δεις ζήλια.
3: K5. Τρως κόλλημα.
5: Αυτό ήταν. Χωρίζουμε. Εμπρός. Μάζεψε τα και φύγε.
6: Καμία αντίρρηση.
5: Τι κάνεις εκεί. Άφησες τα χαλιά. Και αυτά ποιος νομίζεις ότι θα τα μαζέψει.
7: Ο Σωτηρόπουλος. Και θα τα καθαρίσει και θα τα φυλάξει μέχρι να τα ξαναχρειαστώ. Στο καινούριο μου σπίτι φυσικά.
8: Καπιτοκαθαριστήρια Σωτηρόπουλος. Η έξυπνη επιλογή για καθαρισμό και φύλαξη χαλιών, μοκετών, υφαντών και φλοκατών.
9: Αναλαμβάνουμε ακόμα καθαρισμό παπλωμάτων, κουβερτών, σαλονιών και σαλονιών αυτοκινητών.
8: Αλλά και επιτόπιο καθαρισμό με έμπειρο προσωπικό σε σπίτια και επαγγελματικούς χώρους.
9: Καπιτοκαθαριστήρια Σωτηρόπουλος. Κυραφρύση Ισθμίας.
8: Τηλέφωνο 27 410 38 388 και κινητό 6945 74 20 30.
10: Το καινούριο στέκι είναι καλύτερο.
4: Έχουν και κοινό στέκι τώρα.
10: Πιο μεγάλος χώρος, περισσότερα πράγματα, ποικιλία.
4: Ναι, πες το μου κι αυτό. Τα βρήκαν ο σκύλος με τη γάτα.
10: Και τα πουλιά μαζί.
4: Ωραία. Και σκυλιά και γατιά και πουλιά έχουμε.
10: Ναι, τα γλυκούλια μου.
4: Pet shop σαν το σκύλο με τη γάτα.
10: Εξειδικευμένο pet shop για όλα τα κατοικίδια.
4: Τροφές για σκύλους, γάτες και οδικά πτηνά με ασύγκριτη ποιότητα.
10: Βιταμίνες, αξεσουάρ, κλουβιά, σπιτάκια σε μια τεράστια γκάμα.
4: Ο χώρος εκπληκτικός. Αλλά αυτό που θα σας τρελάνει είναι οι τιμές.
10: Με γνώση, εμπειρία και αγάπη στο αντικείμενο, το Pet Shop σαν το σκύλο με τη γάτα μπορεί και προσφέρει premium τροφές για όλα τα κατοικίδια σε ασυναγώνιστη ποιότητα και τιμή.
4: Σημείο συνάντησης Πατρών 64α δίπλα στη ΣΕΛ στην Κόρινθο.
10: Τηλέφωνο 2741-600-870.
4: Και όμως συμφωνούν. Έχουν το δικό τους κατάστημα.
3: Τώρα και ενιδρία τροφές, αξεσουάρ, τροπικά και απλά ψάρια.
1: Και ακόμα bar food. 100% φυσική, φρέσκια τροφή για σκύλους και γάτες από το ψυγείο του καταστήματος στο πιάτο τους.
11: Επικοινωνία σημαίνει
12: επαφή.
11: Contact.
6: Παρόντα.
11: Αγάπη.
6: Love.
11: Μουσική.
6: Music.
11: Επικοινωνία σημαίνει να μην χάνεις ούτε λεπτό.
12: Τη μουσική που αγαπάς.
6: 24 ώρες επικοινωνία. Live.

0: Απέχτη επικοινωνία.
1: Ό,τι κι αν κάνεις πλέον δεν αντέχεται. Να με τρελάνεις, το θέλεις φαίνεται.
0: Στους 89,1.
2: Η πολύχρονη εμπειρία, αλλά και η ποιότητα, η γεύση, το περιβάλλον κάνουν την ταβέρνα Ματζόρος στο Χιλιομόδι να ξεχωρίζει. Ταβέρνα Ματζόρος στο Χιλιομόδι. Μοναδικές στιγμές με κρέατα στα κάρβουνα που σαγηνεύουν κάθε μερακλή που θα επιλέξει παϊδάκι αρνί, προβατίνα special και μπιφτέκι προβατίνας. Όλα τα κρέατα σε σχάρα. Ταβέρνα Ματζόρος στο Χιλιομόδι. Τηλέφωνο κρατήσεων 697-330-95-74. Ταβέρνα Ματζόρος στο Χιλιομόδι. Μόδι Κορινθίας. Σταθερή επιλογή ποιότητας και γεύσης. Ότο Σπα. Περιποίηση αυτοκινήτου. Η εξέλιξη ήρθε στο Λουτράκι. Ότο Σπα. Βιολογικός καθαρισμός αυτοκινήτων. Όταν το αυτοκίνητό σου θέλει περιποίηση, Ότο Σπα. Ότο Σπα. Καθαρισμός σαλονιού αυτοκινήτου με ατμό. Και καθάρισμα και απολύμανση. Καθαρισμός μοτέρ, σασί, αλλαγή λαδιών και φίλτρων. Και έλεγχος πολλών σημείων. Παραλαβή παράδοση από και προς τον χώρο σας. Αξεσουάρ αυτοκινήτου. Πατάκια, αρώματα, καλύματα τιμονιού, φαρμακεία, πυροσβεστήρες. Ότο Σπα. Στο Λουτράκι. Αθανασίου Οικονόμου 26. Ανοιχτά όλη την εβδομάδα τους καλοκαιρινούς μήνες από τις 8 το πρωί μέχρι τις 3 το μεσημέρι και από τις 5.30 το απόγευμα έως τις 8.30. Τηλέφωνο επικοινωνίας 27440 30 520 και κινητό 6943 615 042. Ότο Σπα, με την πολυετή εμπειρία στο χώρο του Βασίλη Γέρου. Θα αρέσει στα μάξη σου. Ότο Σπα, μια καινοτομία που γράφει ιστορία. Ότο Σπα,
3: θα συζητηθεί.

0: Μουσική επικοινωνία.
1: Απαιχτή επικοινωνία.
0: Φοβερή επικοινωνία.
1: Στους 89.
2: Παραδοσιακό και ταυτόχρονα σύγχρονο. Το Πέτρινο στο Λουτράκι. Ένας νέος χώρος όπου η πέτρα, το ξύλο και οι γεύσεις κυριαρχούν. Ταβέρνα το Πέτρινο. Ελευθερίου Βενιζέλου 70 έναντι λέσχης αξιωματικών Λουτρακίου. Καθημερινές και Σαββατοκύριακο από τις 12 το μεσημέρι προσφέρει απίθανες γεύσεις από κρέατα της ώρας σε σχάρα, καθώς και ρώσικη κουζίνα, αλλά και μαγειρευτά και ορεκτικά που θα σας εντυπωσιάσουν. Ταβέρνα το Πέτρινο, σε ένα μοναδικό περιβάλλον για να περάσετε υπέροχα με την παρέα. Και κάθε Σαββατόβραδο live μουσική με τον Γιάννη Παπαντονίου. Ταβέρνα το Πέτρινο στο Λουτράκι. Τηλέφωνο 2744 063 224. Ταβέρνα το Πέτρινο. Θα γίνει το στέκι σας.
3: Στην Κάβα Φασίλη Κατσαρού στο Βραχάτι,
4: ναι.
3: Και αναψυκτικά και νερά και λικεράκια και τα καλύτερα ποτά. Σιρόπια και πουρέδες φρούτων για κοκτέιλ και ό,τι άλλο χρειάζομαι.
4: Και μπύρες.
3: Και μπύρες και σνακ να απολαμβάνεις με τους φίλους σου. Κάβα Φασίλη Κατσαρού στο Βραχάτι. Με τις καλύτερες ετικέτες σε κρασί.
4: Με εξαιρετικές επιλογές από τον ελληνικό αμπελόνα.
3: Καθώς και ούζο, τσίπουρο και παλαιωμένα. Με πολύ καλές τιμές και άψογη εξυπηρέτηση. Πώληση χοντρική λιανική.
4: Στην Κάβα Φασίλη Κατσαρού βρίσκεις και τα πιο εντυπωσιακά καλάθια δώρων.
3: Κάβα Φασιλή Κατσαρού, έναντι γηπέδου στο Βραχάτι. Τηλέφωνο 27410-51690.
4: Κάβα Φασιλή Κατσαρού, το τέλειο στην υπηρεσία της γεύσης.
5: Η μημάς τώρα σιγό της λέω. Πάω τζέμα, παίρνω τα αργαλιά μου τα λικά μου και βουρ ούλα καινούρια. Θα πάρω την κυψοσανίδα μου, με όλα τα σέα μου, τα χρώματά μου, τα ηλεκτρικά μου, τα δραυλικά μου και ό,τι άλλο χρειάζομαι. Τζέμα λέμε, η μημάς τώρα σιγό. Και δεν ξοδεύω κι ασκασμό λεφτά. Όχι αλλιώς.
6: Τέρμα στο ψέμα. Μόνο εμείς έχουμε τιμές.
7: Τζέμα. Τεχνικό κατάστημα στο Λουτράκι. Λεωφόρος Αθηνών 110. Τηλέφωνο 27440-68100.
0: Έχεις θέμα.
7: Έχεις τζέμα.
5: Γιάννη, για πες, τι μόνες πώς θα την περάσω.
8: Τώρα στο τζέμα και τραπεζική χρηματοδότηση. Για αγορές μέχρι 300 ευρώ με 4 άτοκες δόσεις και από 300 ευρώ και άνω έως 60 δόσεις.
7: Απόψε, σου αφιερώνω τα καλύτερα.
9: Είσαι

0: Μουσική επικοινωνία.
1: Είναι ακόμα τα βράδια επίπονα. Δεν με πιάνουνε πια τα παυσίπονα.
2: Σ' αρέσει.

Απόψε σου αφιερώνω τα καλύτερα.

0: άπαιχτη επικοινωνία. Μπορώ να έχω λίγο το λογαριασμό και ένα σπινάκι τελευταίο πριν πληρώσω. Επικοινωνία FM στους 89,1.
1: Γιορτή πατάτας στο Κουταλά Κορινθίας ξανά μετά από χρόνια. Στο γήπεδο Κουταλά. 30 Ιούλη. 8η γιορτή πατάτας με live ορχήστρα. Ουρνοπούλα, παγωμένη μπύρα και ποτά. Ένα υπέροχο πανηγύρι στις 30 Ιούλη. Στο γήπεδο Κουταλά. Τραγουδούν Γιώργος Μπέκιος.
2: Ωρε μες τα βήματάκια μου. Πες τα θέλεις τη σαφιδά.
1: Γιάννης Κατσιγιάννης.
3: Θα κρεμάσω την κάτια μου. Από δύο.
1: Δήμητρα Μπέκιου.
4: Με στην πλήγη κι άλλη πλήγη.
1: Στο κλαρίνο ο ταλαντούχος Κώστας Μπριάνας. Στο βιολί ο Θανάσης Μαργέτης. 30 Ιούλη, 8η γιορτή πατάτας στο Κουταλά Κορινθίας, στο γήπεδο. Το καλύτερο πανηγύρι του καλοκαιριού. Πολύ κέφι, παραδοσιακή μουσική και δωρεάν πατάτες Κουταλά. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6970-134-059. Μια μοναδική γιορτή στις 30 Ιούλη, στη γιορτή πατάτας στο Κουταλά Κορινθίας.

0: Επικοινωνία FM 89,1.
1: Εκεί που μετράει η ποιότητα, εκεί που παραδοσιακά οι μυρωδιές και οι γεύσεις γίνονται ξεχωριστές, εκεί στην παραλία Βραχατίου η Θράκα καμώνεται με χάρη και ψήνει αριστουργήματα. Θράκα σκαμώματα, σούβλες και σχάρες με κρεατικά ποιότητας σας περιμένουν να απολαύσετε εδέσματα και να περάσετε υπέροχα. Ταβέρνα Θράκα σκαμώματα στην παραλία Βραχατίου. Τηλέφωνο 6937 337 657. Ταβέρνα Θράκα σκαμώματα. Ψήνει και ανεβάζει τη διάθεσή σας. Με φάγε με την μουρμούρα της και το ταβάνι έχει μαυρίσει από την υγρασία και το σπίτι είναι κρύο και οι οικοδομικές εργασίες έχουν μείνει πίσω, αλλά τη βρήκα την άκρη και ησύχασα. Τεχνική κατασκευαστική εταιρεία Γκυζαριώτης Γιώργαρης. Στο Βραχάτι. Ένα τηλεφώνημα στο 69 48 033 201 και ησύχασες. Υγρομόνωση ταράτσας, θερμομόνωση, θερμοπρόσωψη, γυψοσανίδες. Ανακαινήσεις με το κλειδί στο χέρι. Κατασκευή στέγης με πολύχρονη εμπειρία και ό,τι χρειάζεται η οικοδομή. Ηλεκτρολογικές και υδραυλικές εγκαταστάσεις, διαμόρφωση εσωτερικών και εξωτερικών χώρων. Τεχνική κατασκευαστική εταιρεία Γκυζαριώτης Γιώργαρης. Στο Βραχάτι. Τηλέφωνο 6948 033 201. Γκυζαριώτης Γιώργαρης. Έχεις το κεφάλι σου ήσυχο. Auto Spa. Περιποίηση αυτοκινήτου. Η εξέλιξη ήρθε στο Λουτράκι. Auto Spa. Βιολογικός καθαρισμός αυτοκινήτων. Όταν το αυτοκίνητό σου θέλει περιποίηση, Auto Spa. Auto Spa. Καθαρισμός σαλονιού αυτοκινήτου με ατμό και καθάρισμα και απολύμανση. Καθαρισμός μοτέρ, σασί, αλλαγή λαδιών και φίλτρων. Και έλεγχος πολλών σημείων. Παραλαβή παράδοση από και προς τον χώρο σας. Αξεσουάρ αυτοκινήτου. Πατάκια, αρώματα, καλύματα τιμονιού, φαρμακεία, πυροσβεστήρες. Auto Spa. Στο Λουτράκι. Αθανασίου Οικονόμου 26. Ανοιχτά όλη την εβδομάδα τους καλοκαιρινούς μήνες από τις 8 το πρωί μέχρι τις 3 το μεσημέρι και από τις 5.30 το απόγευμα έως τις 8.30. Τηλέφωνο επικοινωνίας 27 44 0 30 520 και κινητό 69 43 615 042. Auto Spa, με την πολυετή εμπειρία στο χώρο του Βασίλη Γέρου. Θα αρέσει στα μάξη σου. Auto Spa, μια καινοτομία που γράφει ιστορία. Auto Spa
2: θα συζητηθεί.
3: Στις εποχές που ζούμε, μετράνε όλα στην ενέργεια.
4: Και η οικονομία είναι το πρώτο θέμα.
3: Κέντρο Υγραερίου Cookies. Υγραέριο φυσικό αέριο.
4: Με πολύχρονη τεχνική εμπειρία παρέχει ασφάλεια και οικονομία με εξειδικευμένο προσωπικό.
3: Διανομή φιάλης υγραερίου σε πόλεις Ηλιανική και Χονδρική. Με ένα τηλέφωνο στο 27410-83030.
4: Κέντρο Υγραερίου Cookies και χύμα υγραέριο. Για ιδιώτες αλλά και επαγγελματίες. Δεξαμενή εγκατάσταση τροφοδοσία.
3: Τώρα και για το φυσικό αέριο, μελέτη εγκατάσταση, επίβλεψη για μέγιστη οικονομία στο μαγείρεμα, τη θέρμανση και το ζεστό νερό.
4: Κέντρο υγραερίου Cookies στην Κόρινθο και συσκευές υγραερίου. Σόμπες, απλές και μανιτάρι, ψυγεία, θερμοσύφωνες, κουζίνες, barbecue gadget.
3: Κέντρο υγραερίου Cookies, Εξαμιλίων 14, δίπλα στο στάδιο Κορίνθου.
4: Και στο Λουτράκι, στη θέση Λιβαδάκη.
3: Και στο τηλέφωνο 27410-83030.
4: Κέντρο υγραερίου Cookies, πάντα μπροστά στις ανάγκες της εποχής.
5: Χρειαζόσαστε χρήματα άμεσα και χωρίς να σας κοροϊδέψει κανείς. Argento, Κύπρου 43, στην Κόρινθο. Ελληνική επιχείρηση αγοράς χρυσού, κοσμημάτων και ασημικών. Χονδρική και ελληνική αγορά. Επαγγελματισμός και χωρίς παραπληροφόρηση. Argento, στην Κόρινθο. Με κρατική άδεια από το 1993. Argento, δωρεάν εκτίμηση, τιμές ασυναγώνιστες. Κύπρου 43, στην Κόρινθο. Τηλέφωνο 2741-021-747 και κινητό 69-74-642-338. Argento. Ανταλλάξτε με μετρητά όλα τα παλαιά σας κοσμήματα στο Argento. Κύπρου 43, στην Κόρινθο. Ελληνική επιχείρηση με κρατική άδεια από το 1993. Argento. Σας συμφέρει.
0: Επικοινωνία σημαίνει
6: επαφή.
0: Contact. Contact.
6: Αγάπη.
0: Love. Love.
6: Μουσική.
0: Music.
6: Επικοινωνία σημαίνει να μην χάνεις ούτε λεπτό
7: τη μουσική που αγαπάς.
0: 24 ώρες επικοινωνία. Live.

0: απογείωσέ το.
1: Ανέβασα για σένα 40 πυρέτο και το κορμί μου λιώνει για να έρθω να σε βρω.
2: Φοβερή επικοινωνία.
0: Στους 89,1.

0: Πάλι μη του πουλήσει το χέρι, Μαριφωτούλα.
1: Ελένη, άσε με, θα σε σουβλήσω σαν αρνί.
2: Ελάτε στο κατάστημά μας. Ισοπεδώσαμε τις τιμές.
3: Έχει ξαπλώσει το μωρό στα αδέρματα και την πάω βαρκάδα στον Κορινθιακό. Εδώ ανακόντα. Ψυχιατρίο είναι. Μια τρέλα.
4: Εγώ βιολί, πότε θα μάθω.
5: Τι κάνει αυτή με το βιολί της.
6: Ποιο σφάξιμο.
3: Άραξε λουλουδάκι μου και πάμε για τα πλατάνια. Προκαλεί ζήλια.
7: Υπάρχει και καλύτερος τρόπος να επικοινωνήσετε με τους καταναλωτές.
8: Επικοινωνία FM. Γνωρίστε τη σύγχρονη διαφήμιση. Κερδίστε προβάλλοντας την επιχείρησή σας με τον πιο αποδοτικό τρόπο.
7: Επικοινωνήστε με το διαφημιστικό μας τμήμα στα τηλέφωνα 6932 17 18 90.
8: Επικοινωνία FM. Το ραδιόφωνο σήμερα.

0: Απέχτη επικοινωνία.
1: Ό,τι κι αν κάνεις πλέον δεν αντέχεται. Να με τρελάνεις, το θέλεις φαίνεται.
0: Στους 89,1.

γεύση. Φτάνει στο πρόσωπο να είναι ζωγραφισμένη. Και ενώ φοβάμαι μην τυχόν και νιώσεις τίποτα, μου λες πως βιάζεσαι

0: επικοινωνία. 891.
1: FM στέρεο.
0: Σας φτιάχνει
1: τη διάθεση.
2: Το παραδοσιακό έχει ποιότητα. Το παραδοσιακό έχει εμπειρία. Πολλά χρόνια. Το παραδοσιακό έχει αγνά υλικά. Το παραδοσιακό ο Φάνης είναι ό,τι καλύτερο. Αρτοποιία ζαχαροπλαστική παραδοσιακό. Ο Φάνης. Όλα χειροποίητα. Όλα. Καθημερινά φρέσκο ψωμί σε ποικιλία. Πρωινό. Σφολιάτες, τυρόπιτες, πίτσα σκεπαστή και πενιρλί εξαιρετικό. Και τον καλύτερο καφέ της πόλης. Μπουόντι. Καφέ Μπουόντι μόνο στο παραδοσιακό. Και νηστίσιμη σπανακόπιτα. Το παραδοσιακό ο Φάνης παρασκευάζει και γλυκά απίθανα. Σιροπιαστά ταψιού, μιλφέιγ της ώρας, πάστες και τριλέτσε αυθεντικό. Και βουτήματα και παγωτό. Ναι, χειροποίητο. Εξαιρετικό. Παραδοσιακό ο Φάνης. Αρτοποιία ζαχαροπλαστική. Στην Κόρινθο. Εθνικής Ανεξαρτησίας 55 και Κύπρου Γωνία. Τηλέφωνο 2741-023-541. Παραδοσιακό ο Φάνης. Καθημερινή αγαπημένη συνήθεια.
3: Αυτό ήταν. Χωρίζουμε. Εμπρός. Μάζεψε τα και φύγε.
4: Καμία αντίρρηση.
3: Τι κάνεις εκεί. Άφησες τα χαλιά. Και αυτά ποιος νομίζεις ότι θα τα μαζέψει.
4: Ο Σωτηρόπουλος. Και θα τα καθαρίσει και θα τα φυλάξει μέχρι να τα ξαναχρειαστώ. Στο καινούριο μου σπίτι φυσικά.
5: Καπιτοκαθαριστήρια Σωτηρόπουλος. Η έξυπνη επιλογή για καθαρισμό και φύλαξη χαλιών, μοκετών, υφαντών και φλοκατών.
6: Αναλαμβάνουμε ακόμα καθαρισμό παπλωμάτων, κουβερτών, σαλονιών και σαλονιών αυτοκινήτων.
5: Αλλά και επιτόπιο καθαρισμό με έμπειρο προσωπικό σε σπίτια και επαγγελματικούς χώρους.
6: Καπιτοκαθαριστήρια Σωτηρόπουλος. Κυραφρύση Ισθμίας.
5: Τηλέφωνο 27 410 38 388 και κινητό 6945 74 20 30.
7: Το K5 δεν είναι μόνο το καλύτερο γυροπιτάδικο στο συνοικισμό Κορίνθου. Ψυχιατρίο είναι. Μια τρέλα. Κάθε τόσο έχει νέες γεύσεις. Θα μας τρελάνει.
2: Στο K5 επιλέγετε και την ποικιλία που θέλετε, συνδυάζοντας ό,τι σας αρέσει από τον ατέλειο το κατάλογό μας. Γύρος και καλαμάκι χοιρινό, μπαμπάκι, καλαμάκι κοτόπουλο και κοτομπέικον. Και η νέα τρέλα. Σουτζούκι, πίτα όπως παλιά. Και ακόμα, μπιφτέκι γεμιστό με γκούντα τυρίνα λιώνει. Κεμπάπ απλό και γεμιστό. Πίτα σκεπαστή όνειρο. Και πίτα γίγας τεράστια.
7: Μια τρέλα, δεν μπορώ. Θα τα παραγγείλω όλα.
2: 2741-027-073. Ψητοπολείο γυροπιτάδικο K5. Λευτέρης Κοψαχίλης. Απόλλωνος 18 στο συνοικισμό Κορίνθου. Και από τιμές προκαλεί ζήλια.
7: Τα αφεντικό τρελάθηκε. Τώρα ακόμα πιο χαμηλές τιμές.
2: Εκεί να δεις ζήλια.
8: K5. Τρως κόλλημα.
2: Τώρα στο Λουτράκι υπάρχει ένα κατάστημα που καλύπτει ό,τι έχει να κάνει με υγράριο. Λουτράκι Γκάζ, Λεωφόρος Αθηνών 240 και στο τηλέφωνο 2744-02-4040. Υπηρεσίες διάθεσης σέρβις ανταλλακτικά υγραερίου. Με υπευθυνότητα, ασφάλεια, εμπειρία και σωστές τιμές. Πάντα κοντά στον ιδιώτη αλλά και στον επαγγελματία με συνέπεια και αξιοπιστία. Λουτράκι Γκάζ, διανομή φιάλης υγραερίου. Στο Λουτράκι, με ένα τηλεφώνημα στο 2744-02-4040. Λουτράκι Γκάζ. Αναλώσιμα, συσκευές, καινοτομίες υγραερίου. Λεωφόρος Αθηνών 240 στο Λουτράκι. Με την υποστήριξη του Κέντρου Υγραερίου Cookies. Για υγραερίο, σε έχει υποπλήρη κάλυψη.
9: Σας καλωσορίζουμε στο κταίο Πιτσάκης που συνδυάζει την ποιότητα με την άψογη εξυπηρέτηση. Με τρεις υπερσύγχρονες αυτόματες γραμμές ελέγχου καλύπτουμε όλες τις κατηγορίες οχημάτων όπως επιβατικά, φορτηγάκια, μοτό, φορτηγάκια λεωφορεία, ταξί και εκπαιδευτικά. Στο κταίο Πιτσάκης πραγματοποιούνται ειδικοί έλεγχοι για φορτηγά, βιτία επικίνδυνων υλών και ψυγεία μεταφοράς ευπαθών τροφίμων από ειδικά εκπαιδευμένους και πιστοποιημένους ελεγκτές, καθώς επίσης και τεχνική έλεγχη σε οχήματα με κυπριακό αριθμό κυκλοφορίας μετά από έγκριση και σύμβαση με το Υπουργείο Μεταφορών Κύπρου. Κλείστε το ραντεβού σας σήμερα τηλεφωνικά στο 27410-84444 και online στο κταίο Πιτσάκης. Διαθέσιμο από Δευτέρα έως Παρασκευή 8 το πρωί με 6 το απόγευμα και Σάββατο 8 το πρωί με 4 το απόγευμα. Κταίο Πιτσάκης. Επιλέξτε το καλύτερο για το όχημά σας και οδηγήστε με αυτοπεποίθηση.
10: Επικοινωνία 89,1.

0: 30 Ιούλη στο γήπεδο Κουταλά. Τραγουδούν Γιώργος Μπέκιος.
1: Ωρε πες τα δε μαντάκια μου, πες τα θέλεις τη σαφιδά.
0: Γιάννης Κατσιγιαννής.
2: Θα κρεμάσω την καρδιά μου από πληρώματα δαλιά.
0: Δήμητρα Μπέκιου.
3: Με στην πλήγη κι άλλη πλήγη.
0: Στο κλαρίνο ο ταλαντούχος Κώστας Μπριάνας. Στο βιολί ο Θανάσης Μαργέτης. 30 Ιούλη, 8η γιορτή πατάτας στο Κουταλά Κορινθίας, στο γήπεδο. Το καλύτερο πανηγύρι του καλοκαιριού. Πολύ κέφι, παραδοσιακή μουσική και δωρεάν πατάτες Κουταλά. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6970-134-059. Μια μοναδική γιορτή στις 30 Ιούλη, στη γιορτή πατάτας στο Κουταλά Κορινθίας.

0: Επικοινωνία FM 89,1.
1: Εκεί που μετράει η ποιότητα, εκεί που παραδοσιακά οι μυρωδιές και οι γεύσεις γίνονται ξεχωριστές, εκεί στην παραλία Βραχατίου η Θράκα καμώνεται με χάρη και ψήνει αριστουργήματα. Θράκα σκαμώματα, σούβλες και σχάρες με κρεατικά ποιότητας σας περιμένουν να απολαύσετε εδέσματα και να περάσετε υπέροχα. Ταβέρνα Θράκα σκαμώματα στην παραλία Βραχατίου. Τηλέφωνο 6937 337 657. Ταβέρνα Θράκα σκαμώματα. Ψήνει και ανεβάζει τη διάθεσή σας.
2: Στις εποχές που ζούμε, μετράνε όλα στην ενέργεια.
1: Και η οικονομία είναι το πρώτο θέμα.
2: Κέντρο Υγραέριο Cookies. Υγραέριο φυσικό αέριο.
1: Με πολύχρονη τεχνική εμπειρία παρέχει ασφάλεια και οικονομία με εξειδικευμένο προσωπικό.
2: Διανομή φιάλης υγραέριου σε πολυσηλιανική και χονδρική. Με ένα τηλέφωνο στο 27410-83030.
1: Κέντρο Υγραέριου Cookies και χύμα υγραέριο. Για ιδιώτες αλλά και επαγγελματίες. Δεξαμενή εγκατάσταση τροφοδοσία.
2: Τώρα και για το φυσικό αέριο, μελέτη εγκατάσταση. Επίβλεψη για μέγιστη οικονομία στο μαγείρεμα, τη θέρμανση και το ζεστό νερό.
1: Κέντρο υγραερίου Cookies στην Κόρινθο και συσκευές υγραερίου. Σόμπες, απλές και μανιτάρι, ψυγεία, θερμοσύφωνες, κουζίνες, barbecue gadget.
2: Κέντρο υγραερίου Cookies, Εξαμιλίων 14, δίπλα στο στάδιο Κορίνθου.
1: Και στο Λουτράκι, στη θέση Λιβαδάκη.
2: Και στο τηλέφωνο 27410-83030.
1: Κέντρο υγραερίου Cookies, πάντα μπροστά στις ανάγκες της εποχής.
3: Θέλετε άμεσα μετρητά? Θέλετε το ενέχειρό σας να αποκτήσει αξία?
4: Στην οικονομική κρίση, το ενέχειροδανειστήριο Αγορά Χρυσού στην Κόρινθο μπορεί να δώσει λύση.
3: Αγοράζουμε άμεσα με την τρέχουσα τιμή χρυσού και ασίμι, χρυσαφικά, λίρες, ασημικά, κοσμήματα και σκεύη, κινητά τηλέφωνα, λάπτοπ, αυτοκίνητα, μοτοσικλέτες και ενεχειριάζουμε στην καλύτερη τιμή.
4: Έχουμε τη λύση υπεύθυνα, με εμπιστοσύνη και εχεμήθεια. Με εγγυημένη και νόμιμη αλλαγή, με κρατική άδεια από το 2005.
3: Ενεχειροδανειστήριο και αγορά χρυσού. Δαμασκηνού 46, Κόρινθος. Τηλέφωνα 27410-81155 και 6977-313919.
4: Κάθε μέρα και αργίες, πρωί και απόγευμα και με ραντεβού την ώρα που εσείς μπορείτε.
5: Στην Κάβα Φασίλη Κατσαρού στο Βραχάτι,
6: ναι.
5: Και αναψυκτικά και νερά και λικεράκια και τα καλύτερα ποτά, σιρόπια και πουρέδες φρούτων για κοκτέιλ και ό,τι άλλο χρειάζομαι.
6: Και μπύρες.
5: Και μπύρες και σνακ να απολαμβάνεις με τους φίλους σου. Κάβα Φασίλη Κατσαρού στο Βραχάτι, με τις καλύτερες ετικέτες σε κρασί,
6: με εξαιρετικές επιλογές από τον ελληνικό αμπελώνα,
5: καθώς και ούζο, τσίπουρο και παλαιωμένα. Με πολύ καλές τιμές και άψογη εξυπηρέτηση. Πώληση χονδρική λιανική.
6: Στην Κάβα Φασίλη Κατσαρού βρίσκεις και τα πιο εντυπωσιακά καλάθια δώρων.
5: Κάβα Φασίλη Κατσαρού, ένα διγυπέδου στο Βραχάτι. Τηλέφωνο 27410-51690.
6: Κάβα Φασίλη Κατσαρού, το τέλειο στην υπηρεσία της γεύσης.
4: Χόρεψέ το. Απογείωσέ το.
7: Ανέβασα για σένα 40 πυρέτο και το κορμί μου λιώνει για να έρθω να σε βρω.
8: Φοβερή επικοινωνία.
4: Στους 89,1.

0: Επικοινωνία FM 89,1.
1: Γεια σας, είμαι η Ελικοκίνου και ακούτε το νέο μου τραγούδι στον Επικοινωνία 89,1.

0: Μουσική επικοινωνία.
1: Άπαιχτη επικοινωνία.
0: Τέλεια επικοινωνία.
1: Ζεστή επικοινωνία.
0: Φοβερή επικοινωνία.
1: Στους 89,1.
2: Αφού δεν καταλαβαίνεις πως είναι ένα άργο πεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις τις επιλογές.

Θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις. Επιπτώσεις.

0: Επικοινωνία 89,1.
1: Η πολύχρονη εμπειρία, αλλά και η ποιότητα, η γεύση, το περιβάλλον κάνουν την ταβέρνα Ματζόρος στο Χιλιομόδι να ξεχωρίζει. Ταβέρνα Ματζόρος στο Χιλιομόδι. Μοναδικές στιγμές με κρέατα στα κάρβουνα που σαγηνεύουν κάθε μερακλή που θα επιλέξει παϊδάκι αρνί, προβατίνα special και μπιφτέκι προβατίνας. Όλα τα κρέατα σε σχάρα. Ταβέρνα Ματζόρος στο Χιλιομόδι. Τηλέφωνο κρατήσεων 697-330-95-74. Ταβέρνα Ματζόρος στο Χιλιομόδι Κορινθίας. Σταθερή επιλογή ποιότητας και γεύσης. Σασί, αλλαγή λαδιών και φίλτρων και έλεγχος πολλών σημείων. Παραλαβή παράδοση από και προς τον χώρο σας. Αξεσουάρ αυτοκινήτου, πατάκια, αρώματα, καλύματα τιμονιού, φαρμακεία, πυροσβεστήρες. Ότο Σπα, στο Λουτράκι, Αθανασίου Οικονόμου 26. Ανοιχτά όλη την εβδομάδα τους καλοκαιρινούς μήνες από τις 8 το πρωί μέχρι τις 3 το μεσημέρι και από τις 5.30 το απόγευμα έως τις 8.30. Τηλέφωνο επικοινωνίας 27440 30 520 και κινητό 6943-615-042. Ότο Σπα, με την πολυετή εμπειρία στο χώρο του Βασίλη Γέρου. Θα αρέσει στα μάξι σου. Ότο Σπα, μια καινοτομία που γράφει ιστορία. Ότο Σπα,
2: θα συζητηθεί.

άπαιχτη επικοινωνία. Μπορώ να έχω λίγο το λογαριασμό και ένα σπινάκι τελευταίο πριν πληρώσω. Επικοινωνία FM στους 89,5.

0: Με φάγε με την μουρμούρα της και το ταβάνι έχει μαυρίσει από την υγρασία και το σπίτι είναι κρύο και οι οικοδομικές εργασίες έχουν μείνει πίσω, αλλά αντιβρήκα την άκρη και ησύχασα. Τεχνική κατασκευαστική εταιρεία Γκυζαριώτης Γιώργαρης. Στο Βραχάτι, ένα τηλεφώνημα στο 69 48 033 201 και ησύχασες. Υγρομόνωση ταράτσας, θερμομόνωση, θερμοπρόσωψη, γυψοσανίδες. Ανακαινήσεις με το κλειδί στο χέρι. Κατασκευή στέγης με πολύχρονη εμπειρία και ό,τι χρειάζεται οικοδομή. Ηλεκτρολογικές και υδραυλικές εγκαταστάσεις, διαμόρφωση εσωτερικών και εξωτερικών χώρων. Τεχνική κατασκευαστική εταιρεία Γκυζαριώτης Γιώργαρης. Στο Βραχάτι. Τηλέφωνο 6948 033 201. Γκυζαριώτης Γιώργαρης. Έχεις το κεφάλι σου ήσυχο. Χρειαζόσαστε χρήματα άμεσα και χωρίς να σας κοροϊδέψει κανείς. Argento, Κύπρου 43 στην Κόρινθο. Ελληνική επιχείρηση αγοράς χρυσού, κοσμημάτων και ασημικών. Χονδρική και ελληνική αγορά. Επαγγελματισμός και χωρίς παραπληροφόρηση. Argento στην Κόρινθο. Με κρατική άδεια από το 1993. Argento, δωρεάν εκτίμηση, τιμές ασυναγώνιστες. Κύπρου 43 στην Κόρινθο. Τηλέφωνο 2741 021 747 και κινητό 69 74 642 338. Argento, ανταλλάξτε με μετρητά όλα τα παλαιά σας κοσμήματα στο Argento, Κύπρου 43 στην Κόρινθο. Ελληνική επιχείρηση με κρατική άδεια από το 1993. Argento σας συμφέρει.
1: Παραδοσιακό και ταυτόχρονα σύγχρονο. Το Πέτρινο στο Λουτράκι. Ένας νέος χώρος όπου η πέτρα, το ξύλο και οι γεύσεις κυριαρχούν. Ταβέρνα το Πέτρινο. Ελευθερίου Βενιζέλου 70 έναντι λέσχης αξιωματικών Λουτρακίου. Καθημερινές και Σαββατοκύριακο από τις 12 το μεσημέρι προσφέρει απίθανες γεύσεις από κρέατα της ώρας στη σχάρα, καθώς και ρώσικη κουζίνα, αλλά και μαγειρευτά και ορεκτικά που θα σας εντυπωσιάσουν. Ταβέρνα το Πέτρινο. Σε ένα μοναδικό περιβάλλον για να περάσετε υπέροχα με την παρέα. Και κάθε Σαββατόβραδο live μουσική με τον Γιάννη Παπαντονίου. Ταβέρνα το Πέτρινο στο Λουτράκι. Τηλέφωνο 2744 063 224. Ταβέρνα το Πέτρινο. Θα γίνει το στέκι σας.
2: Το καινούργιο στέκι είναι καλύτερο.
3: Έχουν και κοινό στέκι τώρα.
2: Πιο μεγάλος χώρος, περισσότερα πράγματα, ποικιλία.
3: Ναι, πες το μου κι αυτό. Τα βρήκαν ο σκύλος με τη γάτα.
2: Και τα πουλιά μαζί.
3: Ωραία. Και σκυλιά και γατιά και πουλιά έχουμε.
2: Ναι, τα γλυκούλια μου.
3: Pet shop σαν το σκύλο με τη γάτα.
2: Εξειδικευμένο pet shop για όλα τα κατοικίδια.
3: Τροφές για σκύλους, γάτες και οδικά πτηνά με ασύγκριτη ποιότητα.
2: Βιταμίνες, αξεσουάρ, κλουβιά, σπιτάκια σε μια τεράστια γκάμα.
3: Ο χώρος εκπληκτικός. Αλλά αυτό που θα σας τρελάνει είναι οι τιμές.
2: Με γνώση, εμπειρία και αγάπη στο αντικείμενο, το Pet Shop σαν το σκύλο με τη γάτα μπορεί και προσφέρει premium τροφές για όλα τα κατοικίδια σε ασυναγώνιστη ποιότητα και τιμή.
3: Σημείο συνάντησης, Πατρών 64α δίπλα στη ΣΕΛ στην Κόρινθο.
2: Τηλέφωνο 2741 600 870.
3: Και όμως συμφωνούν, έχουν το δικό τους κατάστημα. Τώρα και ενιδρία, τροφές, αξεσουάρ, τροπικά και απλά ψάρια.
0: Και ακόμα, bar food, 100% φυσική, φρέσκια τροφή για σκύλους και γάτες από το ψυγείο του καταστήματος στο πιάτο τους.
4: Επικοινωνία σημαίνει
5: επαφή.
4: Contact, contact.
5: Αγάπη.
4: Love, love.
5: Μουσική.
4: Music, music.
5: Επικοινωνία σημαίνει να μην χάνεις ούτε λεπτό
6: τη μουσική που αγαπάς.
4: 24 ώρες επικοινωνία. Live.

0: άπαιχτη επικοινωνία.
1: Επικοινωνία FM στους 89,1.

0: Πάλι μη του πουλήσεις το χέρι, Μαριφωτούλα.
1: Ελένη, άσε με, θα σε σουβλίσω σαν αρνί.
2: Ελάτε στο κατάστημά μας. Ισοπεδώσαμε τις τιμές.
3: Έχει ξαπλώσει το μωρό στα αδέρματα και την πάω βαρκάδα στον Κορινθιακό. Εδώ ανακόντα. Ψυχιατρίο είναι. Μια τρέλα.
4: Εγώ βιολί, πότε θα μάθω.
5: Τι κάνει αυτή με το βιολί της.
6: Ποιος φάξιμο.
3: Άραξε λουλουδάκι μου και πάμε για τα πλατάνια. Προκαλεί ζήλια.
7: Υπάρχει και καλύτερος τρόπος να επικοινωνήσετε με τους καταναλωτές.
8: Επικοινωνία FM. Γνωρίστε τη σύγχρονη διαφήμιση. Κερδίστε προβάλλοντας την επιχείρησή σας με τον πιο αποδοτικό τρόπο.
7: Επικοινωνήστε με το διαφημιστικό μας τμήμα στα τηλέφωνα 6932 17 18 90.
8: Επικοινωνία FM. Το ραδιόφωνο σήμερα.

Απόψε σου αφιερώνω τα καλύτερα.

0: Επικοινωνία σημαίνει
1: επαφή.
2: Contact. Contact.
1: Αγάπη.
2: Love. Love.
1: Μουσική.
2: Music.
1: Επικοινωνία σημαίνει να μην χάνεις ούτε λεπτό
3: τη μουσική που αγαπάς.
2: 24 ώρες επικοινωνία.
0: Live.

0: Μουσική επικοινωνία.
1: Άπαιχτη επικοινωνία.
0: Φοβερή επικοινωνία.
1: Στους 89,1.
2: Εκεί που μετράει η ποιότητα, εκεί που παραδοσιακά οι μυρωδιές και οι γεύσεις γίνονται ξεχωριστές, εκεί, στην παραλία Βραχατίου, η Θράκα καμώνεται με χάρη και ψήνει αριστουργήματα. Θράκα σκαμώματα, σούβλες και σχάρες με κρεατικά ποιότητας σας περιμένουν να απολαύσετε εδέσματα και να περάσετε υπέροχα. Ταβέρνα Θράκα σκαμώματα στην παραλία Βραχατίου. Τηλέφωνο 6937-337-657. Ταβέρνα Θράκα σκαμώματα. Ψήνει και ανεβάζει τη διάθεσή σας. Το παραδοσιακό έχει ποιότητα. Το παραδοσιακό έχει εμπειρία. Πολλά χρόνια. Το παραδοσιακό έχει αγνά υλικά. Το παραδοσιακό ο Φάνης είναι ό,τι καλύτερο. Αρτοποιία ζαχαροπλαστική παραδοσιακό. Ο Φάνης. Όλα χειροποίητα. Όλα. Καθημερινά φρέσκο ψωμί σε ποικιλία. Πρωινό. Σφολιάτες, τυρόπιτες, πίτσα ασκεπαστή και πενιρλί εξαιρετικό. Και τον καλύτερο καφέ της πόλης. Μπουόντι. Καφέ Μπουόντι μόνο στο παραδοσιακό. Και νηστίσιμη σπανακόπιτα. Το παραδοσιακό ο Φάνης παρασκευάζει και γλυκά απίθανα. Σιροπιαστά ταψιού, μιλφέιγ της ώρας, πάστες και τριλέτσε αυθεντικό. Και βουτήματα και παγωτό. Ναι, χειροποίητο. Εξαιρετικό. Παραδοσιακό ο Φάνης. Αρτοποιία ζαχαροπλαστική. Στην Κόρινθο. Εθνικής Ανεξαρτησίας 55 και Κύπρου Γωνία. Τηλέφωνο 2741 023541. Παραδοσιακό.

0: 95 και Κύπρου Γωνία. Τηλέφωνο 2741-023541. Παραδοσιακό ο Φάνης. Καθημερινή αγαπημένη συνήθεια.
1: Αυτό ήταν. Χωρίζουμε. Εμπρός.
0: Παραδοσιακό ο Φάνης. Αρτοπία ζαχαροπλαστική. Στην Κόρινθο. Εθνικής Ανεξαρτησίας 55 και Κύπρου Γωνία. Τηλέφωνο 2741-023541. Παραδοσιακό ο Φάνης. Καθημερινή αγαπημένη συνήθεια.
1: Αυτό ήταν. Χωρίζουμε. Εμπρός.
2: Σωτηρόπουλος. Κυραφρύση Ιστινίας.
3: Τηλέφωνο 27-410-38-388 και κινητό 6945-74-20-35.
4: Το K5. Δεν είναι μόνο το καλύτερο γυροπιτάδικο στο συνοικισμό Κορίνθου. Ψυχιατρίο είναι. Μια τρέλα. Κάθε τόσο έχει νέες γεύσεις. Θα μας τρελάνει.
0: Στο K5 επιλέγετε και την ποικιλία που θέλετε, συνδυάζοντας ό,τι σας αρέσει από το να τέλειο το κατάλογό μας. Γύρος και καλαμάκι χοιρινό, μπαμπάκι, καλαμάκι κοτόπουλο και κοτομπέικον και η νέα τρελά. Σουτζούκι, πίτα όπως παλιά. Και ακόμα, μπιφτέκι γεμιστό με γκούντα τυρίνα λιώνει και μπαμ απλό και γεμιστό, πίτα σκεπαστή όνειρο και πίτα γίγας τεράστια.
4: Μια τρέλα, δεν μπορώ, θα τα παραγγείλω όλα.
5: 2741-027-073. Ψητοπολείο γυροπιτάδικο K5. Λευτέρης Κοψαχίλης, Απόλλωνος 18 στο συνοικισμό Κορίνθου. Και από τιμές προκαλεί ζήλια.
0: Τα αφεντικό τρελάθηκε. Τώρα ακόμα πιο χαμηλές τιμές. Εκεί να δεις ζήλια.
5: K5. Τρως κόλλημα.
0: Τώρα στο Λουτράκι υπάρχει ένα κατάστημα που καλύπτει ό,τι έχει να κάνει με υγραέριο. Λουτράκι Γκάζ, Λεωφόρος Αθηνών 240 και στο τηλέφωνο 2744-02-4040. Υπηρεσίες διάθεσης σέρβις ανταλλακτικά υγραερίου. Με υπευθυνότητα, ασφάλεια, εμπειρία και σωστές τιμές. Πάντα κοντά στον ιδιώτη αλλά και στον επαγγελματία με συνέπεια και αξιοπιστία. Λουτράκι Γκάζ, διανομή φιάλης υγραερίου. Στο Λουτράκι, με ένα τηλεφώνημα στο 2744-02-4040. Λουτράκι Γκάζ, αναλώσιμα, συσκευές, καινοτομίες υγραερίου. Λεωφόρος Αθηνών 240 στο Λουτράκι. Με την υποστήριξη του Κέντρου Υγραερίου Cookies. Για υγραερίο, σε έχει υποπλήρη κάλυψη.
6: Σας καλωσορίζουμε στο Κτέο Πιτσάκης που συνδυάζει την ποιότητα με την άψογη εξυπηρέτηση. Με τρεις υπερσύγχρονες αυτόματες γραμμές ελέγχου καλύπτουμε όλες τις κατηγορίες οχημάτων όπως επιβατικά, φορτηγάκια, μοτό, φορτηγάκια λεωφορεία, ταξί και εκπαιδευτικά. Στο Κτέο Πιτσάκης πραγματοποιούνται ειδικοί έλεγχοι για φορτηγά, δυτεία επικίνδυνων υλών και ψυγεία μεταφοράς ευπαθών τροφίμων από ειδικά εκπαιδευμένους και πιστοποιημένους ελεγκτές, καθώς επίσης και τεχνικοί έλεγχοι σε οχήματα με κυπριακό αριθμό κυκλοφορίας μετά από έγκριση και σύμβαση με το Υπουργείο Μεταφορών Κύπρου. Κλείστε το ραντεβού σας σήμερα τηλεφωνικά στο 27410-84444 και online στο Κτέο Πιτσάκης. Διαθέσιμο από Δευτέρα έως Παρασκευή 8 το πρωί με 6 το απόγευμα και Σάββατο 8 το πρωί με 4 το απόγευμα. Κτέο Πιτσάκης. Επιλέξτε το καλύτερο για το όχημά σας και οδηγήστε με αυτοπεποίθηση.
7: Απόψε σου αφιερώνω τα καλύτερα.
8: Είσαι για

0: Απέχτη επικοινωνία.
1: Ό,τι κι αν κάνεις πλέον δεν αντέχεται. Να με τρελάνεις, το θέλεις φαίνεται.
0: Στους 89,1.

0: άπαιχτη επικοινωνία. Επικοινωνία FM στους 89,1.
1: Η πολύχρονη εμπειρία, αλλά και η ποιότητα, η γεύση, το περιβάλλον κάνουν την ταβέρνα Ματζόρος στο Χιλιομόδι να ξεχωρίζει. Ταβέρνα Ματζόρος στο Χιλιομόδι. Μοναδικές στιγμές με κρέατα στα κάρβουνα που σαγηνεύουν κάθε μερακλή που θα επιλέξει παϊδάκι αρνί, προβατίνα special και μπιφτέκι προβατίνας. Όλα τα κρέατα σε σχάρα. Ταβέρνα Ματζόρος στο Χιλιομόδι. Τηλέφωνο κρατήσεων 697-330-95-74. Ταβέρνα Ματζόρος στο Χιλιομόδι. Μόδι Κορινθίας. Σταθερή επιλογή ποιότητας και γεύσης. Ότο Σπα. Περιποίηση αυτοκινήτου. Η εξέλιξη ήρθε στο Λουτράκι. Ότο Σπα. Βιολογικός καθαρισμός αυτοκινήτων. Όταν το αυτοκίνητό σου θέλει περιποίηση, Ότο Σπα. Ότο Σπα. Καθαρισμός σαλονιού αυτοκινήτου με ατμό. Και καθάρισμα και απολύμανση. Καθαρισμός μοτέρ, σασί, αλλαγή λαδιών και φίλτρων. Και έλεγχος πολλών σημείων. Παραλαβή παράδοση από και προς τον χώρο σας. Αξεσουάρ αυτοκινήτου. Πατάκια, αρώματα, καλύματα τιμονιού, φαρμακεία, πυροσβεστήρες. Ότο Σπα. Στο Λουτράκι. Αθανασίου Οικονόμου 26. Ανοιχτά όλη την εβδομάδα τους καλοκαιρινούς μήνες από τις 8 το πρωί μέχρι τις 3 το μεσημέρι και από τις 5.30 το απόγευμα έως τις 8.30. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2744-030-520 και κινητό 6943-615-042. Ότο Σπα με την πολυετή εμπειρία στο χώρο του Βασίλη Γέρου. Θα αρέσει στα μάξη σου. Ότο Σπα. Μια καινοτομία που γράφει ιστορία. Ότο Σπα.
2: Θα συζητηθεί.

0: Επικοινωνία σημαίνει
1: επαφή.
2: Contact. Contact.
1: Αγάπη.
2: Love. Love.
1: Μουσική.
2: Music.
1: Επικοινωνία σημαίνει να μην χάνεις ούτε λεπτό
3: τη μουσική που αγαπάς.
2: 24 ώρες επικοινωνία.
0: Live.

0: 89,1. Επικοινωνία 89,1.
1: Στις εποχές που ζούμε, μετράνε όλα στην ενέργεια.
2: Και η οικονομία είναι το πρώτο θέμα.
1: Κέντρο Υγραέριου Cookies. Υγραέριο φυσικό αέριο.
2: Με πολύχρονη τεχνική εμπειρία παρέχει ασφάλεια και οικονομία με εξειδικευμένο προσωπικό.
1: Διανομή φιάλης υγραέριου σε πολυσυλιανική και χονδρική. Με ένα τηλέφωνο στο 27410-8330.
2: Κέντρο Υγραέριου Cookies και χύμα υγραέριο. Για ιδιώτες αλλά και επαγγελματίες. Δεξαμενή εγκατάσταση τροφοδοσία.
1: Τώρα και για το φυσικό αέριο, μελέτη, εγκατάσταση, επίβλεψη για μέγιστη οικονομία στο μαγείρεμα, τη θέρμανση και το ζεστό νερό.
2: Κέντρο υγραερίου Κούρκης στην Κόρινθο και συσκευές υγραερίου. Σόμπες, απλές και μανιτάρι, ψυγεία, θερμοσύφωνες, κουζίνες, barbecue gadget.
1: Κέντρο υγραερίου Κούρκης, Εξαμιλίων 14, δίπλα στο στάδιο Κορίνθου.
2: Και στο Λουτράκι, στη θέση Λιβαδάκη.
1: Και στο τηλέφωνο 27410-8330.
2: Κέντρο υγραερίου Κούρκης, πάντα μπροστά στις ανάγκες της εποχής.
3: Παραδοσιακό και ταυτόχρονα σύγχρονο. Το Πέτρινο στο Λουτράκι. Ένας νέος χώρος όπου η πέτρα, το ξύλο και οι γεύσεις κυριαρχούν. Ταβέρνα το Πέτρινο. Ελευθερίου Βενιζέλου 70 έναντι λέσχης αξιωματικών Λουτρακίου. Καθημερινές και Σαββατοκύριακο από τις 12 το μεσημέρι προσφέρει απίθανες γεύσεις από κρέατα της ώρας στη σχάρα καθώς και ρώσικη κουζίνα αλλά και μαγειρευτά και ορεκτικά που θα σας εντυπωσιάσουν. Ταβέρνα το Πέτρινο σε ένα μοναδικό περιβάλλον για να περάσετε υπέροχα με την παρέα. Και κάθε Σαββατόβραδο live μουσική με τον Γιάννη Παπαντονίου. Ταβέρνα το Πέτρινο στο Λουτράκι. Τηλέφωνο 2744-063-224. Ταβέρνα το Πέτρινο. Θα γίνει το στέκι σας.
4: Σας καλωσορίζουμε στο κταίο Πιτσάκης που συνδυάζει την ποιότητα με την άψογη εξυπηρέτηση. Με τρεις υπερσύγχρονες αυτόματες γραμμές ελέγχου καλύπτουμε όλες τις κατηγορίες οχημάτων όπως επιβατικά, φορτηγάκια, μοτό, φορτηγάκια λεωφορεία, ταξί και εκπαιδευτικά. Στο κταίο Πιτσάκης πραγματοποιούνται ειδικοί έλεγχοι για φορτηγά, βιτία επικίνδυνων υλών και ψυγεία μεταφοράς ευπαθών τροφίμων από ειδικά εκπαιδευμένους και πιστοποιημένους ελεγκτές, καθώς επίσης και τεχνική έλεγχη σε οχήματα με κυπριακό αριθμό κυκλοφορίας μετά από έγκριση και σύμβαση με το Υπουργείο Μεταφορών Κύπρου. Κλείστε το ραντεβού σας σήμερα τηλεφωνικά στο 27410-84444 και online στο κταίο Πιτσάκης. Διαθέσιμο από Δευτέρα έως Παρασκευή 8 το πρωί με 6 το απόγευμα και Σάββατο 8 το πρωί με 4 το απόγευμα. Κταίο Πιτσάκης. Επιλέξτε το καλύτερο για το όχημά σας και οδηγήστε με αυτοπεποίθηση.
0: Επικοινωνία FM.
5: Για πάμε δυνατά!
6: Και στα κρυπά βλέπουμαστε.
0: Σ' αρέσει?
6: Στις γη στον άξονα θα σπάσω τη βάση.
0: Άπαιχτη επικοινωνία.
6: Μ' άναψες, με κάψαν τα φιλιά σου.
0: Φοβερή επικοινωνία.
6: Είμαστε δυο θύματα, καρδιά μου εγώ και εσύ. Μίας παραλίγο ευτυχίας.
0: Στους 89,1.
7: Γεια σας, είμαι η Μαρία Ιωαννίδου και ακούτε επικοινωνία 89,1.

της θα κόβουν σαν μαχαίρια. Οι γλώσσες οι κάκες θα σβήνουνε τα αστέρια. Κάποιες Κυριακές θα δεις τα καλοκαίρια βάρη χειμωνιές. Και μέσα στους χειμώνες θα δεις αστροφέγγες. Θα δεις αστροφέγγες.

0: άπαιχτη επικοινωνία. Επικοινωνία FM στους 89,1.
1: Γιορτή πατάτας στο Κουταλά Κορινθίας ξανά μετά από χρόνια. Στο γήπεδο Κουταλά, 30 Ιούλη, 8η γιορτή πατάτας με live ορχήστρα. Ουρνοπούλα, παγωμένη μπύρα και ποτά. Ένα υπέροχο πανηγύρι στις 30 Ιούλη στο γήπεδο Κουταλά. Τραγουδούν Γιώργος Μπέκιος.
2: Ωρε μες τα βεματάκια μου, πες τα θέλεις τη σαφιδά.
1: Γιάννης Κατσιγιάννης.
3: Θα τα μασώ την καρδιά μου από δύο.
1: Δήμητρα Μπέκιου.
4: Με στην πλήγη κι άλλη πλήγη.
1: Στο κλαρίνο ο ταλαντούχος Κώστας Μπριάνας. Στο βιολί ο Θανάσης Μαργέτης. 30 Ιούλη, 8η γιορτή πατάτας στο Κουταλά Κορινθίας, στο γήπεδο. Το καλύτερο πανηγύρι του καλοκαιριού. Πολύ κέφι, παραδοσιακή μουσική και δωρεάν πατάτες Κουταλά. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6970-134-059. Μια μοναδική γιορτή στις 30 Ιούλη, στη γιορτή πατάτας στο Κουταλά Κορινθίας.

0: 89,1. Επικοινωνία 89,1.
1: Εκεί που μετράει η ποιότητα, εκεί που παραδοσιακά οι μυρωδιές και οι γεύσεις γίνονται ξεχωριστές, εκεί, στην παραλία Βραχατίου, η Θράκα καμώνεται με χάρη και ψήνει αριστουργήματα. Θράκα σκαμώματα, σούβλες και σχάρες με κρεατικά ποιότητας.

0: Σας περιμένουν να απολαύσετε εδέσματα και να περάσετε υπέροχα. Ταβέρνα Θράκας Καμώματα στην παραλία Βραχατίου. Τηλέφωνο 6937 337 657. Ταβέρνα Θράκας Καμώματα. Ψήνει και ανεβάζει τη διάθεσή σας. Με φάγε με την μουρμούρα της και το ταβάνι έχει μαυρίσει από την υγρασία και το σπίτι είναι κρύο και οι οικοδομικές εργασίες έχουν μείνει πίσω, αλλά τη βρήκα την άκρη και ησύχασα. Τεχνική κατασκευαστική εταιρεία Γκυζαριώτης Γιώργαρης. Στο Βραχάτι. Ένα τηλεφώνημα στο 69 48 033 201 και ησύχασες. Υγρομόνωση ταράτσας, θερμομόνωση, θερμοπρόσωψη, γυψοσανίδες. Ανακαινήσεις με το κλειδί στο χέρι. Κατασκευή στέγης με πολύχρονη εμπειρία και ό,τι χρειάζεται η οικοδομή. Ηλεκτρολογικές και υδραυλικές εγκαταστάσεις, διαμόρφωση εσωτερικών και εξωτερικών χώρων. Τεχνική κατασκευαστική εταιρεία Γκυζαριώτης Γιώργαρης. Στο Βραχάτι. Τηλέφωνο 6948 033 201. Γκυζαριώτης Γιώργαρης. Έχεις το κεφάλι σου ήσυχο. Χρειαζόσαστε χρήματα άμεσα και χωρίς να σας κοροϊδέψει κανείς. Αργέντο, Κύπρου 43 στην Κόρινθο. Ελληνική επιχείρηση αγοράς χρυσού, κοσμημάτων και ασημικών. Χονδρική και ελληνική αγορά. Επαγγελματισμός και χωρίς παραπληροφόρηση. Αργέντο στην Κόρινθο. Με κρατική άδεια από το 1993. Αργέντο. Δωρεάν εκτίμηση. Τιμές ασυναγώνιστες. Κύπρου 43 στην Κόρινθο. Τηλέφωνο 2741 021 747 και κινητό 69 74 642 338. Αργέντο. Ανταλλάξτε με μετρητά όλα τα παλαιά σας κοσμήματα στο Αργέντο, Κύπρου 43 στην Κόρινθο. Ελληνική επιχείρηση με κρατική άδεια από το 1993. Αργέντο, σας συμφέρει.
1: Το καινούριο στέκι είναι καλύτερο.
2: Έχουν και κοινό στέκι τώρα.
1: Πιο μεγάλος χώρος, περισσότερα πράγματα, ποικιλία.
2: Ναι, πες το μου κι αυτό. Τα βρήκαν ο σκύλος με τη γάτα.
1: Και τα πουλιά μαζί.
2: Ωραία. Και σκυλιά και γατιά και πουλιά έχουμε.
1: Ναι, τα γλυκούλια μου.
2: Pet shop σαν το σκύλο με τη γάτα.
1: Εξειδικευμένο pet shop για όλα τα κατοικίδια.
2: Τροφές για σκύλους, γάτες και οδικά πτηνά με ασύγκριτη ποιότητα.
1: Βιταμίνες, αξεσουάρ, κλουβιά, σπιτάκια σε μια τεράστια γκάμα.
2: Ο χώρος εκπληκτικός. Αλλά αυτό που θα σας τρελάνει είναι οι τιμές.
1: Με γνώση, εμπειρία και αγάπη στο αντικείμενο, το pet shop σαν το σκύλο με τη γάτα μπορεί και προσφέρει premium τροφές για όλα τα κατοικίδια σε ασυναγώνιστη ποιότητα και τιμή.
2: Σημείο συνάντησης. Πατρών 64α δίπλα στη Shell στην Κόρινθο.
1: Τηλέφωνο 2741 600 870.
2: Και όμως συμφωνούν. Έχουν το δικό τους κατάστημα. Τώρα και ενιδρία, τροφές, αξεσουάρ, τροπικά και απλά ψάρια.
0: Και ακόμα bar food. 100% φυσική, φρέσκια τροφή για σκύλους και γάτες. Από το ψυγείο του καταστήματος στο πιάτο τους.
3: Απόψε σου αφιερώνω τα καλύτερα.
4: Είσαι για...

0: άπαιχτη επικοινωνία. Επικοινωνία FM στους 89,1.
1: Η πολύχρονη εμπειρία, αλλά και η ποιότητα, η γεύση, το περιβάλλον κάνουν την ταβέρνα Ματζόρος στο Χιλιομόδι να ξεχωρίζει. Ταβέρνα Ματζόρος στο Χιλιομόδι. Μοναδικές στιγμές με κρέατα στα κάρβουνα που σαγηνεύουν κάθε μερακλή που θα επιλέξει παϊδάκι αρνί, προβατίνα special και μπιφτέκι προβατίνας. Όλα τα κρέατα σε σχάρα. Ταβέρνα Ματζόρος στο Χιλιομόδι. Τηλέφωνο κρατήσεων 697-330-95-74. Ταβέρνα Ματζόρος στο Χιλιομόδι. Μόδι Κορινθίας. Σταθερή επιλογή ποιότητας και γεύσης. Ότο Σπα. Περιποίηση αυτοκινήτου. Η εξέλιξη ήρθε στο λουτράκι. Ότο Σπα. Βιολογικός καθαρισμός αυτοκινήτων. Όταν το αυτοκίνητό σου θέλει περιποίηση, Ότο Σπα. Ότο Σπα. Καθαρισμός σαλονιού αυτοκινήτου με ατμό. Και καθάρισμα και απολύμανση. Καθαρισμός μοτέρ, σασί, αλλαγή λαδιών και φίλτρων. Και έλεγχος πολλών σημείων. Παραλαβή παράδοση από και προς τον χώρο σας. Αξεσουάρ αυτοκινήτου. Πατάκια, αρώματα, καλύματα τιμονιού, φαρμακεία, πυροσβεστήρες. Ότο Σπα. Στο λουτράκι. Αθανασίου Οικονόμου 26. Ανοιχτά όλη την εβδομάδα τους καλοκαιρινούς μήνες από τις 8 το πρωί μέχρι τις 3 το μεσημέρι και από τις 5.30 το απόγευμα έως τις 8.30. Τηλέφωνο επικοινωνίας 27440 30 520 και κινητό 6943 615 042. Ότο Σπα, με την πολυετή εμπειρία στο χώρο του Βασίλη Γέρου. Θα αρέσει στα μάξι σου. Ότο Σπα, μια καινοτομία που γράφει ιστορία. Ότο Σπα,
2: θα συζητηθεί.

0: 89,1.
1: Μουσική επικοινωνία.
2: Άπαιχτη επικοινωνία.
1: Τέλεια επικοινωνία.
2: Ζεστή επικοινωνία.
1: Στους 89,1.
2: Στους 89,1.
3: Παραδοσιακό και ταυτόχρονα σύγχρονο. Το Πέτρινο στο Λουτράκι. Ένας νέος χώρος όπου η πέτρα, το ξύλο και οι γεύσεις κυριαρχούν. Ταβέρνα το Πέτρινο. Ελευθερίου Βενιζέλου 70 έναντι λέσχης αξιωματικών Λουτρακίου. Καθημερινές και Σαββατοκύριακο από τις 12 το μεσημέρι προσφέρει απίθανες γεύσεις από κρέατα της ώρας στη σχάρα, καθώς και ρώσικη κουζίνα, αλλά και μαγειρευτά και ορεκτικά που θα σας εντυπωσιάσουν. Ταβέρνα το Πέτρινο. Σε ένα μοναδικό περιβάλλον για να περάσετε υπέροχα με την παρέα. Και κάθε Σαββατόβραδο live μουσική με τον Γιάννη Παπαντονίου. Ταβέρνα το Πέτρινο στο Λουτράκι. Τηλέφωνο 2744-063-224. Ταβέρνα το Πέτρινο. Θα γίνει το στέκι σας.
4: Το παραδοσιακό έχει ποιότητα. Το παραδοσιακό έχει εμπειρία. Πολλά χρόνια. Το παραδοσιακό έχει αγνά υλικά. Το παραδοσιακό, ο Φάνης, είναι ό,τι καλύτερο. Αρτοποιία ζαχαροπλαστική, παραδοσιακό. Ο Φάνης, όλα χειροποίητα. Όλα. Καθημερινά φρέσκο ψωμί σε ποικιλία. Πρωινό, σφολιάτες, τυρόπιτες, πίτσα σκεπαστή και πενιρλί εξαιρετικό. Και τον καλύτερο καφέ της πόλης. Μπουόντι. Καφέ Μπουόντι, μόνο στο παραδοσιακό. Και νηστίσιμη σπανακόπιτα. Το παραδοσιακό, ο Φάνης. Παρασκευάζει και γλυκά απίθανα. Σιροπιαστά ταψιού, μιλφέιγ της ώρας, πάστες και τριλέτσε αυθεντικό. Και βουτήματα και παγωτό. Ναι, χειροποίητο. Εξαιρετικό. Παραδοσιακό, ο Φάνης. Αρτοπία, ζαχαροπλαστική. Στην Κόρινθο. Εθνικής Ανεξαρτησίας 55 και Κύπρου γωνία. Τηλέφωνο 2741-023-541. Παραδοσιακό, ο Φάνης. Καθημερινή αγαπημένη συνήθεια.
5: Το K5 δεν είναι μόνο το καλύτερο γυροπιτάδικο στο συνοικισμό Κορίνθου. Ψυχιατρίο είναι. Μια τρέλα. Κάθε τόσο έχει νέες γεύσεις. Θα μας τρελάνει.
4: Στο K5 επιλέγετε και την ποικιλία που θέλετε, συνδυάζοντας ό,τι σας αρέσει από τον ατέλειωτο κατάλογό μας. Γύρος και καλαμάκι χοιρινό, μπαμπάκι, καλαμάκι κοτόπουλο και κοτομπέικον και η νέα τρέλα. Σουτζούκι, πίτα όπως παλιά. Και ακόμα, μπιφτέκι γεμιστό με γκούντα τυρίνα λιώνει και μπαμπ απλό και γεμιστό, πίτα σκεπαστή όνειρο και πίτα γίγας τεράστια.
5: Μια τρέλα, δεν μπορώ, θα τα παραγγείλω όλα.
6: 2741-027-073. Ψητοπολείο γυροπιτάδικο K5. Λευτέρης Κοψαχίλης, Απόλλωνος 18 στο συνοικισμό Κορίνθου. Και από τη ΜΕΣ προκαλεί ζήλια.
4: Τα αφεντικό τρελάθηκε. Τώρα ακόμα πιο χαμηλές τιμές. Εκεί να δεις ζήλια.
6: K5. Τρως κόλλημα.
7: Αυτό ήταν. Χωρίζουμε. Εμπρός. Μάζεψε τα και φύγε.
8: Καμία αντίρρηση.
7: Τι κάνεις εκεί. Άφησες τα χαλιά. Και αυτά ποιος νομίζεις ότι θα τα μαζέψει.
9: Ο Σωτηρόπουλος. Και θα τα καθαρίσει και θα τα φυλάξει μέχρι να τα ξαναχρειαστώ. Στο καινούριο μου σπίτι φυσικά.
10: Καπιτοκαθαριστήρια Σωτηρόπουλος. Η έξυπνη επιλογή για καθαρισμό και φύλαξη χαλιών, μοκετών, υφαντών και φλοκατών.
11: Αναλαμβάνουμε ακόμα καθαρισμό παπλωμάτων, κουβερτών, σαλονιών και σαλονιών αυτοκινήτων.
10: Αλλά και επιτόπιο καθαρισμό με έμπειρο προσωπικό σε σπίτια και επαγγελματικούς χώρους.
11: Καπιτοκαθαριστήρια Σωτηρόπουλος. Κυραφρύση Ισθμίας.
10: Τηλέφωνο 27 410 38 388 και κινητό 69 45 74 20 30.
12: Στις εποχές που ζούμε, μετράνε όλα στην ενέργεια.
13: Και η οικονομία είναι το πρώτο θέμα.
12: Κέντρο Υγραέριου Cookies. Υγραέριο φυσικό αέριο.
13: Με πολύχρονη τεχνική εμπειρία παρέχει ασφάλεια και οικονομία με εξειδικευμένο προσωπικό.
12: Διανομή φιάλης υγραέριου σε πολυσυλιανική και χονδρική. Με ένα τηλέφωνο στο 2741-083030.
13: Κέντρο Υγραέριου Cookies και χύμα υγραέριο. Για ιδιώτες αλλά και επαγγελματίες. Δεξαμενή εγκατάσταση τροφοδοσία.
12: Τώρα και για το φυσικό αέριο. Μελέτη, εγκατάσταση, επίβλεψη για μέγιστη οικονομία στο μαγείρεμα, τη θέρμανση και το ζεστό νερό.
13: Κέντρο υγραερίου Cookies στην Κόρινθο και συσκευές υγραερίου. Σόμπες, απλές και μανιτάρι, ψυγεία, θερμοσύφωνες, κουζίνες, barbecue gadget.
12: Κέντρο υγραερίου Cookies, Εξαμιλίων 14, δίπλα στο στάδιο Κορίνθου.
13: Και στο Λουτράκι, στη θέση Λιβαδάκη.
12: Και στο τηλέφωνο 2741-083030.
13: Κέντρο υγραερίου Cookies, πάντα μπροστά στις ανάγκες της εποχής.
0: Επικοινωνία FM 89,1.

0: Μουσική επικοινωνία.
1: Άπαιχτη επικοινωνία.
0: Τέλεια επικοινωνία.
1: Ζεστή επικοινωνία.
0: Φοβερή επικοινωνία.
1: Στους 89,1.
2: Δεν μπορώ να σε ξεχάσω.

0: Αχ, θέλω να γυρίσει, γιατί σ' αγαπώ.
1: Πάλι μη του πουλήσεις το χέρι, Μαριφωτούλα.
2: Ελένη, άσε με, θα σε σουβλίσω σαν αρνί.
3: Ελάτε στο κατάστημά μας, ισοπεδώσαμε τις τιμές.
4: Έχει ξαπλώσει το μωρό στα αδέρματα και την πάω βαρκάδα στον Κορινθιακό. Εδώ ανακόντα. Ψυχιατρίο είναι, μια τρέλα.
5: Εγώ βιολί, πότε θα μάθω?
6: Τι κάνει αυτή με το βιολί της?
7: Κι ας φάξιμο.
4: Άραξε λουλουδάκι μου και πάμε για τα πλατάνια. Προκαλεί ζήλια.
8: Υπάρχει και καλύτερος τρόπος να επικοινωνήσετε με τους καταναλωτές.
9: Επικοινωνία FM. Γνωρίστε τη σύγχρονη διαφήμιση. Κερδίστε προβάλλοντας την επιχείρησή σας με τον πιο αποδοτικό τρόπο.
8: Επικοινωνήστε με το διαφημιστικό μας τμήμα στα τηλέφωνα 6932 17 18 90.
9: Επικοινωνία FM. Το ραδιόφωνο σήμερα.

0: Επικοινωνία σημαίνει
1: επαφή.
2: Contact.
1: Αγάπη.
2: Love.
1: Μουσική.
2: Music.
1: Επικοινωνία σημαίνει να μην χάνεις ούτε λεπτό
3: τη μουσική που αγαπάς.

0: Αλουτράκι, επικοινωνία FM Stereo 891. Ο ελληνικός σταθμός.
1: Εκεί που μετράει η ποιότητα, εκεί που παραδοσιακά οι μυρωδιές και οι γεύσεις γίνονται ξεχωριστές, εκεί, στην παραλία Βραχατίου, η Θράκα καμώνεται με χάρη και ψήνει αριστουργήματα. Θράκα σκαμώματα. Σούβλες και σχάρες με κρεατικά ποιότητας σας περιμένουν να απολαύσετε εδέσματα και να περάσετε υπέροχα. Ταβέρνα Θράκα σκαμώματα στην παραλία Βραχατίου. Τηλέφωνο 6937 337 657. Ταβέρνα Θράκα σκαμώματα. Ψήνει και ανεβάζει τη διάθεσή σας.
2: Θέλετε άμεσα μετρητά? Θέλετε το ενέχειρό σας να αποκτήσει αξία?
3: Στην οικονομική κρίση, το ενέχειροδανειστήριο Αγορά Χρυσού στην Κόρινθο μπορεί να δώσει λύση.
2: Αγοράζουμε άμεσα με την τρέχουσα τιμή χρυσού και ασίμι, χρυσαφικά, λίρες, ασημικά, κοσμήματα και σκεύη, κινητά τηλέφωνα, λάπτοπ, αυτοκίνητα, μοτοσικλέτες και ενεχειριάζουμε στην καλύτερη τιμή.
3: Έχουμε τη λύση υπεύθυνα, με εμπιστοσύνη και εχεμήθεια, με εγγυημένη και νόμιμη συναλλαγή, με κρατική άδεια από το 2005.
2: Ενεχειροδανειστήριο και αγορά χρυσού, Δαμασκηνού 46, Κόρινθος. Τηλέφωνα 27410-81155 και 6977-313919.
3: Κάθε μέρα και αργίες, πρωί και απόγευμα και με ραντεβού, την ώρα που εσείς μπορείτε.
4: Στην Κάβα Φασίλη Κατσαρού στο Βραχάτι,
5: ναι.
4: Και αναψυκτικά και νερά και λικεράκια και τα καλύτερα ποτά, σιρόπια και πουρέδες φρούτων για κοκτέιλ και ό,τι άλλο χρειάζομαι.
5: Και μπύρες.
4: Και μπύρες και σνακ να απολαμβάνεις με τους φίλους σου. Κάβα Φασίλη Κατσαρού στο Βραχάτι, με τις καλύτερες ετικέτες σε κρασί,
5: με εξαιρετικές επιλογές από τον ελληνικό αμπελώνα,
4: καθώς και ούζο, τσίπουρο και παλαιωμένα, με πολύ καλές τιμές και άψογη εξυπηρέτηση. Πώληση χοντρική λιανική.
5: Στην Κάβα Φασίλη Κατσαρού βρίσκεις και τα πιο εντυπωσιακά καλάθια δώρων.
4: Κάβα Φασιλή Κατσαρού, έναντι γηπέδου στο Βραχάτι. Τηλέφωνο 27410-51690.
5: Κάβα Φασιλή Κατσαρού, το τέλειο στην υπηρεσία της γεύσης.
6: Να σου πω, βρε άντρα, πάλι να τσακωθούμε, θέλεις?
7: Τι έγινε πάλι?
6: Τι έγινε? Ένα μήνα σε παρακαλώ να τελειώσουμε τις δουλειές.
7: Μην αγχώνεσαι, είναι όλα έτοιμα.
6: Τι έτοιμα, βρε παιδί μου, με κοροϊδεύεις? Έτοιμο είναι το παιδικό δωμάτιο? Με τη μούχλα στο μπάνιο και τις ντουλάπες τι θα γίνει? Έτοιμη είναι η μάντρα στην αυλή? Έτοιμη είναι η μόνωση στην ταράτσα? Το πλέγμα στο μπαλκόνι πότε θα το βάλεις?
7: Είπα μην αγχώνεσαι.
8: Γιάννης και Τζέμα, εγγύηση.
6: Ουφ, επιτέλους. Τέρμα στο ψέμα. Μόνο εμείς έχουμε τιμές.
9: Τζέμα, τεχνικό κατάστημα στο Λουτράκι, Λεωφόρος Αθηνών 110.
10: Έχεις θέμα?
9: Έχεις Τζέμα.
11: Τώρα στο Τζέμα και τραπεζική χρηματοδότηση για αγορές μέχρι 300 ευρώ με 4 άτοκες δόσεις και από 300 ευρώ και άνω έως 60 δόσεις.
12: Μουσική επικοινωνία.
13: Είναι ακόμα τα βράδια επίπονα. Δε με πιάνουνε πια τα παυσίπονα.
9: Σ' αρέσει?
14: Λάθος μου μεγάλο που ακόμα σε θέλω παράφορα.
9: Άπαιχτη επικοινωνία.
15: Σιωπή στη διαβάζον εγώ και εσύ μία απ' τα ίδια.
9: Στους 89,1.

0: άπαιχτη επικοινωνία. Επικοινωνία FM στους 89,1.
1: Γιορτή πατάτας στο Κουταλά Κορινθίας ξανά μετά από χρόνια. Στο γήπεδο Κουταλά. 30 Ιούλη. 8η γιορτή πατάτας με live ορχήστρα. Ουρνοπούλα, παγωμένη μπύρα και ποτά. Ένα υπέροχο πανηγύρι στις 30 Ιούλη. Στο γήπεδο Κουταλά. Τραγουδούν Γιώργος Μπέκιος.
2: Ωραία, πες τα βήματάκια μου. Πες τα θέλεις τη σαφιδά.
1: Γιάννης Κατσιγιάννης.
3: Θα κρεμάσω την καρδιά μου από μυρό.
1: Δήμητρα Μπέκιου.
4: Με στην πλήγη κι άλλη πλήγη.
1: Στο κλαρίνο ο ταλαντούχος Κώστας Μπριάνας. Στο βιολί ο Θανάσης Μαργέτης. 30 Ιούλη, 8η γιορτή πατάτας στο Κουταλά Κορινθίας, στο γήπεδο. Το καλύτερο πανηγύρι του καλοκαιριού. Πολύ κέφι, παραδοσιακή μουσική και δωρεάν πατάτες Κουταλά. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6970-134-059. Μια μοναδική γιορτή στις 30 Ιούλη, στη γιορτή πατάτας στο Κουταλά Κορινθίας.

0: Επικοινωνία σημαίνει
1: επαφή.
2: Contact, contact.
1: Αγάπη.
2: Love, love.
1: Μουσική.
2: Music.
1: Επικοινωνία σημαίνει να μην χάνεις ούτε λεπτό.
3: Τη μουσική που αγαπάς.
2: 24 ώρες επικοινωνία.
0: Live.

0: στον Επικοινωνία FM. Έχουμε πάντα κέφι. 891 FM στέρεο. Ο πιο κεφάτος σταθμός.
1: Το K5. Δεν είναι μόνο το καλύτερο γυροπιτάδικο στο συνοικισμό Κορίνθου. Ψυχιατρίο είναι. Μια τρέλα. Κάθε τόσο έχει νέες γεύσεις. Θα μας τρελάνει.

0: Στο K5 επιλέγετε και την ποικιλία που θέλετε, συνδυάζοντας ό,τι σας αρέσει από τον ατέλειωτο κατάλογό μας. Γύρος και καλαμάκι χοιρινό, μπαμπάκι, καλαμάκι κοτόπουλο και κοτομπέικον και η νέα τρελά, σουτζούκι, πίτα όπως παλιά. Και ακόμα, μπιφτέκι γεμιστό με γκούντα τυρίνα λιώνει, κεμπάπ απλό και γεμιστό, πίτα σκεπαστή όνειρο και πίτα γίγας τεράστια. Μια τρέλα, δεν μπορώ, θα τα παραγγείλω όλα.
1: 27410 27073. Ψητοπολείο Γυροπιτάδικο K5. Λευτέρης Κοψαχίλης, Απόλλωνος 18, στο συνοικισμό Κορίνθου. Και από τη ΜΕΣ προκαλεί ζήλια.
0: Τα αφεντικό τρελάθηκε. Τώρα ακόμα πιο χαμηλές τιμές. Εκεί να δει ζήλια.
1: K5. Τρως κόλλημα.
0: Με φάγε με τη μουρμούρα της και το ταβάνι έχει μαυρίσει από την υγρασία και το σπίτι είναι κρύο και οι οικοδομικές εργασίες έχουν μείνει πίσω, αλλά τη βρήκα την άκρη και ησύχασα. Τεχνική κατασκευαστική εταιρεία Γκυζαριώτης Γιώργαρης. Στο Βραχάτι, ένα τηλεφώνημα στο 69 48 033 201 και ησύχασες. Υγρομόνωση ταράτσας, θερμομόνωση, θερμοπρόσωψη, γυψοσανίδες. Ανακαινήσεις με το κλειδί στο χέρι. Κατασκευή στέγης με πολύχρονη εμπειρία και ό,τι χρειάζεται η οικοδομή. Ηλεκτρολογικές και υδραυλικές εγκαταστάσεις, διαμόρφωση εσωτερικών και εξωτερικών χώρων. Τεχνική κατασκευαστική εταιρεία Γκυζαριώτης Γιώργαρης. Στο Βραχάτι. Τηλέφωνο 6948 033 201. Γκυζαριώτης Γιώργαρης. Έχεις το κεφάλι σου ήσυχο.
1: Χρειαζόσαστε χρήματα άμεσα και χωρίς να σας κοροϊδέψει κανείς. Αρτζέντο, Κύπρου 43, στην Κόρινθο. Ελληνική επιχείρηση αγοράς χρυσού, κοσμημάτων και ασημικών. Χονδρική και ελληνική αγορά. Επαγγελματισμός και χωρίς παραπληροφόρηση. Αρτζέντο, στην Κόρινθο. Με κρατική άδεια από το 1993. Αρτζέντο, δωρεάν εκτίμηση, τιμές ασυναγώνιστες. Κύπρου 43, στην Κόρινθο. Τηλέφωνο 2741 021 747 και κινητό 69 74 642 338. Αρτζέντο, ανταλλάξτε με μετρητά όλα τα παλαιά σας κοσμήματα στο Αρτζέντο, Κύπρου 43, στην Κόρινθο. Ελληνική επιχείρηση με κρατική άδεια από το 1993. Αρτζέντο, σας συμφέρει.
0: Παραδοσιακό και ταυτόχρονα σύγχρονο, το Πέτρινο στο Λουτράκι. Ένας νέος χώρος όπου η πέτρα, το ξύλο και οι γεύσεις κυριαρχούν. Ταβέρνα το Πέτρινο, Ελευθερίου Βενιζέλου 70, έναντι λέσχης αξιωματικών Λουτρακίου. Καθημερινές και Σαββατοκύριακο από τις 12 το μεσημέρι προσφέρει απίθανες γεύσεις από κρέατα της ώρας στη σχάρα, καθώς και ρώσικη κουζίνα, αλλά και μαγειρευτά και ορεκτικά που θα σας εντυπωσιάσουν. Ταβέρνα το Πέτρινο, σε ένα μοναδικό περιβάλλον για να περάσετε υπέροχα με την παρέα. Και κάθε Σαββατόβραδο live μουσική με τον Γιάννη Παπαντονίου. Ταβέρνα το Πέτρινο στο Λουτράκι. Τηλέφωνο 2744 0 63 224. Ταβέρνα το Πέτρινο. Θα γίνει το στέκι σας.
2: Οι Νότες χορεύουν με πάθος 24 ώρες το 24ωρο στους 89

0: Άπαιχτη επικοινωνία.
1: Πάντα θα σε στην καρδιά μου, η προτεραιότητά μου.
2: Στους 89,1.

σου. Και στο κουδούνι γράφει ακόμα το όνομά σου. Δεν τελειώσαμε, δεν τελειώσαμε εμείς οι δυο. Είσαι παντού σαν να μην έφυγες ποτέ σου. Είναι μαζί μου κάθε μέρα.

0: Επικοινωνία FM 89,1.
1: Η πολύχρονη εμπειρία αλλά και η ποιότητα, η γεύση, το περιβάλλον κάνουν την ταβέρνα Ματζόρος στο Χιλιομόδι να ξεχωρίζει. Ταβέρνα Ματζόρος στο Χιλιομόδι. Μοναδικές στιγμές με κρέατα στα κάρβουνα που σαγηνεύουν κάθε μερακλή που θα επιλέξει παϊδάκι αρνί, προβατίνα special και μπιφτέκι προβατίνας. Όλα τα κρέατα σε σχάρα. Ταβέρνα Ματζόρος στο Χιλιομόδι. Τηλέφωνο κρατήσεων 697-330-95-74. Ταβέρνα Ματζόρος στο Χιλιομόδι Κορινθίας. Σταθερή επιλογή ποιότητας και γεύσης. Ότο Σπα. Περιποίηση αυτοκινήτου. Η εξέλιξη ήρθε στο Λουτράκι. Ότο Σπα. Βιολογικός καθαρισμός αυτοκινήτων. Όταν το αυτοκίνητό σου θέλει περιποίηση, Ότο Σπα. Ότο Σπα. Καθαρισμός σαλονιού αυτοκινήτου με ατμό. Και καθάρισμα και απολύμανση. Καθαρισμός μοτέρ, σασί, αλλαγή λαδιών και φίλτρων. Και έλεγχος πολλών σημείων. Παραλαβή παράδοση από και προς τον χώρο σας. Αξεσουάρ αυτοκινήτου. Πατάκια, αρώματα, καλύματα τιμονιού, φαρμακεία, πυροσβεστήρες. Ότο Σπα. Στο Λουτράκι. Αθανασίου Οικονόμου 26. Ανοιχτά όλη την εβδομάδα τους καλοκαιρινούς μήνες από τις 8 το πρωί μέχρι τις 3 το μεσημέρι και από τις 5.30 το απόγευμα έως τις 8.30. Τηλέφωνο επικοινωνίας 27440 30 520 και κινητό 6943 615 042. Ότο Σπα, με την πολυετή εμπειρία στο χώρο του Βασίλη Γέρου. Θα αρέσει στα μάξι σου. Ότο Σπα. Μια καινοτομία που γράφει ιστορία. Ότο Σπα.
2: Θα συζητηθεί.

0: άπαιχτη επικοινωνία.
1: Από την πρώτη τη στιγμή μου πες θα είμαστε μαζί. Και για να το λες εσύ, κάτι ξέρεις.
2: Κάτι ξέρεις.
0: Επικοινωνία FM
3: στους 89,1.

0: άπαιχτη επικοινωνία. Στους 89,1.
1: Εκεί που μετράει η ποιότητα, εκεί που παραδοσιακά οι μυρωδιές και οι γεύσεις γίνονται ξεχωριστές, εκεί, στην παραλία Βραχατίου, η Θράκα καμώνεται με χάρη και ψήνει αριστουργήματα. Θράκα σκαμώματα, σούβλες και σχάρες με κρεατικά ποιότητας σας περιμένουν να απολαύσετε εδέσματα και να περάσετε υπέροχα. Ταβέρνα Θράκα σκαμώματα στην

0: παραλία Βραχατίου. Τηλέφωνο 6937 337 657. Ταβέρνα Θράκας Χαμώματα. Ψήνει και ανεβάζει τη διάθεσή σας. Τώρα στο Λουτράκι υπάρχει ένα κατάστημα που καλύπτει ό,τι έχει να κάνει με υγραέριο. Λουτράκι Γκάζ, Λεωφόρος Αθηνών 240 και στο τηλέφωνο 2744 02 4040. Υπηρεσίες διάθεσης σέρβις ανταλλακτικά υγραερίου. Με υπευθυνότητα, ασφάλεια, εμπειρία και σωστές τιμές. Πάντα κοντά στον ιδιώτη αλλά και στον επαγγελματία με συνέπεια και αξιοπιστία. Λουτράκι Γκάζ, διανομή φιάλης υγραερίου. Στο Λουτράκι, με ένα τηλεφώνημα στο 2744 02 4040. Λουτράκι Γκάζ, αναλώσιμα, συσκευές, καινοτομίες υγραερίου. Λεωφόρος Αθηνών 240 στο Λουτράκι. Με την υποστήριξη του Κέντρου Υγραερίου Cookies. Για υγραερίο, σε έχει υποπλήρη κάλυψη.
1: Το καινούργιο στέκι είναι καλύτερο.
2: Έχουν και κοινό στέκι τώρα.
1: Πιο μεγάλος χώρος, περισσότερα πράγματα, ποικιλία.
2: Ναι, πες το μου κι αυτό. Τα βρήκαν ο σκύλος με τη γάτα.
1: Και τα πουλιά μαζί.
2: Ωραία. Και σκυλιά και γάτια και πουλιά έχουμε.
1: Ναι, τα γλυκούλια μου.
2: Pet Shop, σαν το σκύλο με τη γάτα.
1: Εξειδικευμένο Pet Shop για όλα τα κατοικίδια.
2: Τροφές για σκύλους, γάτες και οδικά πτηνά με ασύγκριτη ποιότητα.
1: Βιταμίνες, αξεσουάρ, κλουβιά, σπιτάκια σε μια τεράστια γκάμα.
2: Ο χώρος εκπληκτικός. Αλλά αυτό που θα σας τρελάνει είναι οι τιμές.
1: Με γνώση, εμπειρία και αγάπη στο αντικείμενο, το Pet Shop, σαν το σκύλο με τη γάτα, μπορεί και προσφέρει premium τροφές για όλα τα κατοικίδια σε ασυναγόνιστη ποιότητα και τιμή.
2: Σημείο συνάντησης, Πατρών 64α δίπλα στη Σελ στην Κόρινθο.
1: Τηλέφωνο 2741 600 870.
2: Και όμως συμφωνούν, έχουν το δικό τους κατάστημα. Τώρα και ενηδρία, τροφές, αξεσουάρ, τροπικά και απλά ψάρια.
0: Και ακόμα, bar food, 100% φυσική, φρέσκια τροφή για σκύλους και γάτες. Από το ψυγείο του καταστήματος στο πιάτο τους.
3: Επικοινωνία FM 89,1.
4: Επικοινωνεί με τη διάθεσή σας μουσικά.

0: Πάλι μη του πουλήσει το χέρι, Μαριφωτούλα.
1: Ελένη, άσε με, θα σε σουβλίσω σαν αρνί.
2: Ελάτε στο κατάστημά μας. Ισοπεδώσαμε τις τιμές.
3: Έχει ξαπλώσει το μωρό στα δέρματα και την πάω βαρκάδα στον Κορινθιακό. Εδώ ανακόντα. Ψυχιατρίο είναι. Μια τρέλα.
4: Εγώ βιολί, πότε θα μάθω.
5: Τι κάνει αυτή με το βιολί της.
6: Ποιο σφάξιμο.
3: Άραξε λουλουδάκι μου και πάμε για τα πλατάνια. Προκαλεί ζήλια.
7: Υπάρχει και καλύτερος τρόπος να επικοινωνήσετε με τους καταναλωτές.
8: Επικοινωνία FM. Γνωρίστε τη σύγχρονη διαφήμιση. Κερδίστε προβάλλοντας την επιχείρησή σας με τον πιο αποδοτικό τρόπο.
7: Επικοινωνήστε με το διαφημιστικό μας τμήμα στα τηλέφωνα 6932 171890.
8: Επικοινωνία FM. Το ραδιόφωνο σήμερα.

0: Επικοινωνία 89,1.
1: Αυτό ήταν. Χωρίζουμε. Εμπρός. Μάζεψέ τα και φύγε.
2: Καμία αντίρρηση.
1: Ε, τι κάνεις εκεί? Άφησες τα χαλιά. Και αυτά ποιος νομίζεις ότι θα τα μαζέψει?
3: Ο Σωτηρόπουλος. Και θα τα καθαρίσει και θα τα φυλάξει μέχρι να τα ξαναχρειαστώ. Στο καινούριο μου σπίτι φυσικά.
4: Καπιτοκαθαριστήρια Σωτηρόπουλος. Η έξυπνη επιλογή για καθαρισμό και φύλαξη χαλιών, μοκετών, υφαντών και φλοκατών.
5: Αναλαμβάνουμε ακόμα καθαρισμό παπλωμάτων, κουβερτών, σαλονιών και σαλονιών αυτοκινήτων.
4: Αλλά και επιτόπιο καθαρισμό με έμπειρο προσωπικό σε σπίτια και επαγγελματικούς χώρους.
5: Καπιτοκαθαριστήρια Σωτηρόπουλος. Κυραφρύση Ιστινίας.
4: Τηλέφωνο 27 410 38 388. Και κινητό 6945-74-20-35.
6: Το K5 δεν είναι μόνο το καλύτερο γυροπιτάδικο στο συνοικισμό Κορίνθου. Ψυχιατρίο είναι. Μια τρέλα. Κάθε τόσο έχει νέες γεύσεις. Θα μας τρελάνει.
7: Στο K5 επιλέγετε και την ποικιλία που θέλετε, συνδυάζοντας ό,τι σας αρέσει από τον ατέλειωτο καταλογό μας. Γύρος και καλαμάκι χοιρινό, μπαμπάκι, καλαμάκι κοτόπουλο και κοτομπέικον. Και η νέα τρέλα, σουτζούκι πίτα όπως παλιά. Και ακόμα, μπιφτέκι γεμιστό με γκούντα τυρίνα λιώνει, και μπαμ απλό και γεμιστό, πίτα σκεπαστή όνειρο και πίτα γίγας τεράστια.
6: Μια τρέλα, δεν μπορώ, θα τα παραγγείλω όλα.
7: 27410-27073. Ψητοπολείο γυροπιτάδικο K5. Λευτέρης Κοψαχίλης, Απόλλωνος 18, στο συνοικισμό Κορίνθου. Και από τη ΜΕΣ προκαλεί ζήλια.
6: Τα αφεντικό τρελάθηκε. Τώρα ακόμα πιο χαμηλές τιμές. Εκεί να δεις ζήλια.
7: K5. Τρως κόλλημα.
8: Στις εποχές που ζούμε, μετράνε όλα στην ενέργεια.
9: Και η οικονομία είναι το πρώτο θέμα.
8: Κέντρο Υγραέριο Cookies. Υγραέριο φυσικό αέριο.
9: Με πολύχρονη τεχνική εμπειρία παρέχει ασφάλεια και οικονομία με εξειδικευμένο προσωπικό.
8: Διανομή φιάλης υγραέριου σε πολυσηλιανική και χονδρική. Με ένα τηλέφωνο στο 27410-83030.
9: Κέντρο Υγραέριου Cookies και χύμα υγραέριο. Για ιδιώτες αλλά και επαγγελματίες. Δεξαμενή εγκατάσταση τροφοδοσία.
8: Τώρα και για το φυσικό αέριο. Μελέτη, εγκατάσταση, επίβλεψη για μέγιστη οικονομία στο μαγείρεμα, τη θέρμανση και το ζεστό νερό.
9: Κέντρο υγραερίου Cookies στην Κόρινθο και συσκευές υγραερίου. Σόμπες, απλές και μανιτάρι, ψυγεία, θερμοσύφωνες, κουζίνες, barbecue gadget.
8: Κέντρο υγραερίου Cookies, Εξαμιλίων 14, δίπλα στο στάδιο Κορίνθου.
9: Και στο Λουτράκι, στη θέση Λιβαδάκη.
8: Και στο τηλέφωνο 27410-83030.
9: Κέντρο υγραερίου Cookies, πάντα μπροστά στις ανάγκες της εποχής.
7: Χρειαζόσαστε χρήματα άμεσα και χωρίς να σας κοροϊδέψει κανείς. Argento, Κύπρου 43, στην Κόρινθο. Ελληνική επιχείρηση αγοράς χρυσού, κοσμημάτων και ασημικών. Χονδρική και ελληνική αγορά. Επαγγελματισμός και χωρίς παραπληροφόρηση. Argento, στην Κόρινθο. Με κρατική άδεια από το 1993. Argento, δωρεάν εκτίμηση, τιμές ασυναγώνιστες. Κύπρου 43, στην Κόρινθο. Τηλέφωνο 2741-021-747 και κινητό 69-74-642-338. Argento. Ανταλλάξτε με μετρητά όλα τα παλαιά σας κοσμήματα στο Argento. Κύπρου 43 στην Κόρινθο. Ελληνική επιχείρηση με κρατική άδεια από το 1993. Argento. Σας συμφέρει.
10: Στην Κάβα Φασίλη Κατσαρού στο Βραχάτι.
11: Ναι.
10: Και αναψυκτικά. Και νερά. Και λικεράκια. Και τα καλύτερα ποτά. Σιρόπια και πουρέδες φρούτων για κοκτέιλ. Και ό,τι άλλο χρειάζομαι.
11: Και μπύρες.
10: Και μπύρες και σνακ να απολαμβάνεις με τους φίλους σου. Κάβα Φασίλη Κατσαρού στο Βραχάτι. Με τις καλύτερες ετικέτες σε κρασί.
11: Με εξαιρετικές επιλογές από τον ελληνικό αμπελόνα.
10: Καθώς και ούζο, τσίπουρο και παλαιωμένα. Με πολύ καλές τιμές και άψογη εξυπηρέτηση. Πώληση χονδρική λιανική.
11: Στην Κάβα Φασίλη Κατσαρού βρίσκεις και τα πιο εντυπωσιακά καλάθια δώρων.
10: Κάβα Φασιλή Κατσαρού. Ένα διγυπέδου στο Βραχάτι. Τηλέφωνο 27410-51690.
11: Κάβα Φασιλή Κατσαρού. Το τέλειο στην υπηρεσία της γεύσης.
12: Οι νότες χορεύουν με πάθος 24 ώρες το 24ωρο στους 89,1.
13: Πες μου τι θες πάλι, τη νύχτα που μας βγάλει. Είσαι στο μυαλό κάτι μαγικό έτσι ξαφνικά.
12: Σ' αρέσει.

0: Επικοινωνία σημαίνει
1: επαφή.
2: Contact, contact.
1: Αγάπη.
0: Love, love.
1: Μουσική.
2: Music.
1: Επικοινωνία σημαίνει να μην χάνεις ούτε λεπτό.
3: Τη μουσική που αγαπάς.
2: 24 ώρες επικοινωνία.
0: Live.

0: στους 89,1.
1: Γιορτή πατάτας στο Κουταλά Κορινθίας ξανά μετά από χρόνια. Στο γήπεδο Κουταλά. 30 Ιούλη. 8η γιορτή πατάτας με live ορχήστρα. Ουρνοπούλα, παγωμένη μπύρα και ποτά. Ένα υπέροχο πανηγύρι στις 30 Ιούλη. Στο γήπεδο Κουταλά. Τραγουδούν Γιώργος Μπέκιος.
2: Ωρε μες τα βήματάκια μου. Πες τα θέλεις τη σαφιδά.
1: Γιάννης Κατσιγιάννης.
3: Θα κρεμάσω την κάτια μου από δύο ματαδάκια.
1: Δήμητρα Μπέκιου.
4: Μες στη

0: Επικοινωνία σημαίνει
1: επαφή.
0: Contact. Contact.
1: Αγάπη.
0: Love. Love.
1: Μουσική.
0: Music.
1: Επικοινωνία σημαίνει να μην χάνεις ούτε λεπτό.
2: Τη μουσική που αγαπάς.

0: Επικοινωνία FM.
1: Για πάμε δυνατά.
2: Και στα κρυπά βλέπουμαστε.
0: Σ' αρέσει.
3: Στις γη στον άξονα θα σπάσω τη βάση.
0: Άπαιχτη επικοινωνία.
4: Μ' άναψες, μ' άναψες, με κάψαν τα φιλιά σου.
5: Φοβερή επικοινωνία.
6: Είμαστε δυο θύματα, καρδιά μου εγώ και εσύ. Μίας παραλίγο ευτυχίας.
7: Στους 89,1.

0: Απέχτη επικοινωνία.
1: Ό,τι κι αν κάνεις πλέον δεν αντέχεται. Να με τρελάνεις, το θέλεις φαίνεται.
0: Στους 89,1.

0: Επικοινωνία FM 89,1.
1: Χρειαζόσαστε χρήματα άμεσα και χωρίς να σας κοροϊδέψει κανείς. Argento Κύπρου 43 στην Κόρινθο. Ελληνική επιχείρηση αγοράς χρυσού, κοσμημάτων και ασημικών. Χονδρική και ελληνική αγορά. Επαγγελματισμός και χωρίς παραπληροφόρηση. Argento στην Κόρινθο. Με κρατική άδεια από το 1993. Argento. Δωρεάν εκτίμηση, τιμές ασυναγώνιστες. Κύπρου 43 στην Κόρινθο. Τηλέφωνο 2741-021-747 και κινητό 69-74-642-338. Argento. Ανταλλάξτε με μετρητά όλα τα παλαιά σας κοσμήματα στο Argento. Κύπρου 43 στην Κόρινθο. Ελληνική επιχείρηση με κρατική άδεια από το 1993. Argento. Σας συμφέρει.

0: Οι Νότες χορεύουν με πάθος 24 ώρες το 24ωρο στους 89,1.
1: Πες μου τι θες πάλι, τη νύχτα που μας βγάλει. Είσαι στο μυαλό κάτι μαγικό έτσι ξαφνικά.
0: Σ' αρέσει?

0: άπαιχτη επικοινωνία.
1: Αν έφτασε στην καρδιά μου η προτεραιότητά μου
2: στους 89,1.
3: Καλησπέρα, καλώς ήρθατε. Πάμε να δώσουμε ρυθμό. Έλα. Απ' τη ζωή.

0: Επικοινωνία FM.
1: Για πάμε δυνατά.
2: Και στα κρυφά βλέπουμαστε.
0: Σ' αρέσει.
3: Στις γης στον άξονα θα σπάσω τη βάση.
0: Άπαιχτη επικοινωνία.
4: Μ' άναψες, μ' άναψες, με κάψαν τα φιλιά σου.
5: Φοβερή επικοινωνία.
6: Είμαστε δυο θύματα, καρδιά μου εγώ και εσύ. Μίας παραλίγο ευτυχία.
7: Στους 89,1.

Απόψε σου αφιερώνω τα καλύτερα.

άπαιχτη επικοινωνία. Μπορώ να έχω λίγο το λογαριασμό και ένα σπινάκι τελευταίο πριν πληρώσω. Επικοινωνία FM στους 89,5.

0: απόψε το. Απογείωσέ το.
1: Ανέβασα για σένα 40 πυρέτο και το κορμί μου λιώνει για να έρθω να σε βρω.
2: Φοβερή επικοινωνία.
0: Στους 89,1.

0: Γιατρέ, γιατρέ! 89,1 χτύπου στο λεπτό! Είναι καλά!
1: Πάλι κόλλησε στον επικοινωνία!

0: Μουσική επικοινωνία.
1: Άπαιχτη επικοινωνία.
0: Τέλεια επικοινωνία.
1: Ζεστή επικοινωνία.
0: Φοβερή επικοινωνία.
1: Στους 89,1.
2: Χρειαζόσαστε χρήματα άμεσα και χωρίς να σας κοροϊδέψει κανείς. Argento, Κύπρου 43, στην Κόρινθο. Ελληνική επιχείρηση αγοράς χρυσού, κοσμημάτων και ασημικών. Χονδρική και ελληνική αγορά. Επαγγελματισμός και χωρίς παραπληροφόρηση. Argento, στην Κόρινθο. Με κρατική άδεια από το 1993. Argento, δωρεάν εκτίμηση, τιμές ασυναγώνιστες. Κύπρου 43, στην Κόρινθο. Τηλέφωνο 2741-021-747 και κινητό 69-74-642-338. Argento, ανταλλάξτε με μετρητά όλα τα παλαιά σας κοσμήματα στο Argento, Κύπρου 43, στην Κόρινθο. Ελληνική επιχείρηση με κρατική άδεια από το 1993. Argento, σας συμφέρει.

0: Χόρεψέ το. Απογείωσέ το.
1: Ανέβασα για σένα 40 πυρέτο και το κορμί μου λιώνει για να έρθω να σε βρω.
2: Φοβερή επικοινωνία.
0: Στους 89,1.

0: Ευχαριστώ πολύ.
1: Γιατρέ, γιατρέ, 89,1 χτύπου στο λεπτό. Είναι καλά.
2: Πάλι κόλλησε στον επικοινωνία.

0: Απέχτη επικοινωνία.
1: Ό,τι κι αν κάνεις πλέον δεν αντέχεται. Να με τρελάνεις, το θέλεις φαίνεται.
0: Στους 89,1.